0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously,
5: στα κουνάβια.
6: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
7: ναι.
6: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
7: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Από το παιδί σου είναι τριών.
6: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε.
1: Το να βγάλει ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό στένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχει μαζί. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
2: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
1: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
2: Ζω για τη στιγμή που θα βγάλει.
1: Σε χέρι καλού φωτογράφου.
2: Ναι, ναι, πείτε ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα, κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα,

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
4: και
3: να μην το κοιτάτε από πάνω.
4: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Τροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
5: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
4: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
5: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
4: Είδε που το βλέπει το σκυρό από πάνω.
5: Ρε εσύ μεγάλωσε.
4: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα το αφήσω.
5: Από κάτω άλλη φορά.
4: Πέφτει.
5: Όπα.
4: Έλα ρε. Έλα ρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
1: Χθες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
0: Με κάλεσε.
1: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
0: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
1: Δεν είσαι καλή φίλη.
0: Ποιο ξέρει,
1: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
0: Και...
1: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
0: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
1: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπαιδες.
0: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ωραία.
3: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ, Λέοντες.
1: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου. Και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσει.
0: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύχηρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατεύομαι. Λέοντες.
1: Δεν μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
0: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Θα ζώδια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: εδώ. Η οποία σα έχω ξαναπεί.
1: Δεν σου είπε κανεί τίποτα.
0: Δεν μου είπε κανεί κάτι. Μήπω όταν χρειάζεται.
2: Το φωνάζουμε,
0: έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Λοιπόν. Τέλο πάντων, anyway, θέλω να πω είναι εργάσιμη ακόμα. Άρα δουλεύουν και Αύγουστο. Μην μιλά καθόλου, σκάσα και βόγκα.
1: Σου είπα τίποτα, παιδί μου.
0: Προλαβαίνω καταστάσει.
1: Άκουσα με, το έχω κάνει και εγώ. Το έχω δουλέψει πριν έρθω.
0: Το μαλλί τι έπαθε σήμερα.
2: Ναι, όντω. Ωραία, δεν κακό. Διαφορετικό.
0: Τώρα γύρισα και τον είδα. Όχι πώ έτσι. Τι έπαθε, είναι άλλο αυτό.
1: Έχω πρόβλημα, όχι εγώ.
2: Τι πρόβλημα έχει.
0: Το μόνο σίγουρο, Μίτσο. Εδώ θα συμφωνήσουμε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια.
1: Στην Καλαμάτα έκανα κάτι πάρα πολύ κακό.
2: Τι έκανες?
1: Είχα πάει για μπάνιο σε πισίνα και ο ξάδερφός μου. Όχι, ο ξάδερφός μου είχε βάλει.
0: Κατούρισε με στην πισίνα.
1: Όχι, είχε βάλει τη βαλίτσα του στο αμάξι μου.
0: Οπότε, με το μαλλί αυτό πώς κολλάει όλο.
1: Οπότε εγώ, ναι, για να του δώσω τη βαλίτσα καθώς έφευγα, έβγαλα τη δικιά μου τη βαλίτσα, την άφησα στο πάρκινγκ και του έδωσα τη δικιά του. Έλα μου, ντε που μπαίνοντας στο αμάξι, εγώ δεν έβαλα τη βαλίτσα μου μέσα.
2: Τι εννοείς ότι την ξέχασε?
0: Αυτό με το μαλλί πώς κολλάει όλο.
1: Ξέχασα τη βαλίτσα μου στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου στην Καλαμάτα.
2: Εσύ, Δημήτρη.
0: Με το μαλλί που είναι σήμερα.
1: Είχα μέσα τον SSR μου με τα πράγματα. Το βουρτσάκι μου, το τέτοιο μου.
0: Το μαλακτικό σου, το αυτό σου, ναι, κατάλαβα.
2: Εσύ, Δημήτρη.
0: Μίτσο, αυτό σου ξαναπεί.
2: Περνάει τώρα δύσκολα.
0: Δυστυχώς, εξαρτάσαι τώρα. Αυτά δεν μπορώ εγώ.
1: Εντάξει, το έχω κάτω τώρα.
0: Δεν το έχω κάτω τώρα. Το θέμα είναι που θα το βρεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να φτιάξεις ένα βαλτσάκι που να είναι. Να το έχεις μόνιμα στην Αθήνα.
2: Τι το έχεις, δεν θα σου έρθει η βαλίτσα.
0: Ναι, ναι. Βλέπεις τώρα, σου ξαναπεί. Τώρα ξαφνικά από το πουθενά, εκεί που είσαι ωραίο με την καράφλα σου, η οποία δεν ήθελε τίποτα, τώρα πρέπει να έχεις αναγκαστικά βουρτσάκια.
2: Λοιπόν,
0: πάμε παιδιά, γιατί να σου πω κάτι, καλώς ή κακώς καλοκαίρι μπορεί να έχουμε, μπορεί κάποιοι να είστε ήδη, δεν ξέρω που διάολο είσαι και δεν με ενδιαφέρει, αλλά η επικαιρότητα δεν σταματάει. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην εθνική ομάδα πόλων των ανδρών, παιδιά, παγκόσμιοι πρωταθλητές, βέβαια. Να πω κάτι τώρα, η εθνική ομάδα πόλο μας έχει συνηθίσει, ειδικά και τα κορίτσια για τα αγόρια. Είμαστε. Αλλά ότι είμαστε συνέχεια πρώτοι δεν σημαίνει
1: δεν
0: ότι.
1: Δεν το έχουν πάρει όμως, φίλε, το World Cup ποτέ.
0: Το World Cup δεν το είχαν πάρει ποτέ.
1: Όχι, είχαν πρώτη φορά. Είναι.
2: Αλήθεια, γενικό.
0: Καλά, είχαμε ομαδάρες και στους άντρες. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα αγόρια μας. Χρυσή δικαίωση, σπουδαία ομάδα. Τώρα, εδώ, εγώ θυμάμαι από τα νιάτα μου τότε. Πώς το λένε, το πόλο πάντα ήμασταν.
2: Τι έπαιζε πόλο.
0: Όχι, τι πόλο.
2: Α, λέω κι εγώ.
0: Έχω κάνει 3-4 μήνες, είναι ό,τι πιο δύσκολο. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Εθνική. Όχι εθνική, παγκόσμιοι πρωταθλητές στο πόλο. Είμαστε τώρα παγκόσμια δύναμη εκεί πέρα, τώρα τι να λέμε. Θα γίνουμε παγκόσμια δύναμη και στα άλλα.
1: Τους Ούγγρους κερδίσαμε, έτσι 15.
0: Να ξέρεις, οι Ούγγροι είναι μαζί με εμάς και κάποιους άλλους και τους Ιταλούς, νομίζω. Είναι οι top. Καλά, οι Ούγγροι θεωρούνται στο πόλο top.
2: Τους Ιταλούς τα προκριματικά δεν ήταν. Ημιτελικό. Ναι.
0: Το ρουφήξανε και οι Ιταλοί και οι Ούγγροι και τον ρουφήξανε Ούγγρικα. Λοιπόν. Οι Ούγγροι, ρε φίλε, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, ξέρω παραδοσιακά, υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, παιδιά. Οι Βραζιλιάνοι του πόλου. Ναι, οι Ούγγροι είναι παιδιά, οι Βραζιλιάνοι του πόλου. Καλά, οι Βραζιλιάνοι τώρα, παιδιά, στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει. Λοιπόν, πάμε από εκεί που ήρθε η ΟΕΑ, η Δροσούλα, ήρθε ο κατακλυσμός εδώ πέρα του ΝΟΕ που κάπως μας δρόσησε. Μίτσο, έχουμε και πάλι ο υδράργυρος κάνει παιχνίδια. Έτσι.
1: Από σήμερα μπαίνει στη φάση.
0: Από σήμερα, παιδιά, κάτι δροσούλες, κάτι αυτά που λέγαμε. Τι ωραία που
2: ήταν. Τι δροσούλες, παιδί μου, κρύο είχε.
0: Τι ωραία που ήταν στο Αγίο. Παιδιά, πέρασα υπέροχα. Εγώ ήμουν στο χωριό μου στο Αίγιο. Ήτανε τέλεια. Αλλά αυτό
1: στην Καλαμάτα δεν είχε τόσο. Είχε σε εσάς.
0: Σε εμάς, παιδιά, ήτανε φοβερά τέλεια. Δηλαδή, ήτανε ο καιρός ανεξιάτικος. Λέγε, τι έχουμε.
1: Okay, σήμερα λοιπόν θα φάμε ένα 36άρι. Okay, θα πεις για την εποχή, αλλά αύριο και μεθαύριο έχει 39 και 40 βαθμούς.
0: Να ντε,
2: θα φτάσει.
1: Και από Τετάρτη θα πέσει λίγο, πάλι θα πάει στους 34.
0: Για μην μιλάτε εκεί καθόλου. Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι,
0: για...
2: έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μέχρι στιγμής. Στην Ισπανία πέρα καίγονται. Έχει τεράστιες πυρκαγιές, παιδιά, πέρα στην Ισπανία. Και όταν λέμε τεράστιες πυρκαγιές, να καταλάβετε πόσο καίγονται πέρα και οι άνθρωποι. Αναχωρήσαν από εδώ πέρα καναντέρ δικά μας.
1: Καναντέρ, στείλαμε εμείς καναντέρ, παιδιά. Και άμα τα δείτε, εγώ δεν το ξέρα. Υπάρχει και βίντεο, δηλαδή υπάρχει βίντεο μέσα από τα καναντέρ που δείχνουν την πορεία των ελληνικών καναντέρ, πώς πάνε με τις φωτιές.
0: Εγώ ρε παιδιά, μπορώ πώς πάνε να σου πω κάτι τώρα. Βέβαια, είχαμε και κάτι καναντέρ παλιά. Σε έχω ξαναπεί ότι έχω ξάδερφο που πετάει με καναντέρ. Τώρα θα μου πεις τώρα ποια καναντέρ έχουμε παλιά καινούργια. Το ξέρεις ότι στα καναντέρ, τόσο μάλλον στα παλιά, τώρα δεν ξέρω τα παλιά και τα καινούργια τι διαφορές έχουν. Καταρχήν έχουμε δει πόσοι πιλότοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το καναντέρ, όσοι ξέρουν από καναντέρ, δεν είναι ακριβώς αυτό που λες αεροπλάνο. Ειδικά τα παλιά που οδηγούν. Είναι, σκέψου ότι στο Κάναντερ. Το Κάναντερ έχει παραθυράκι τύπου βγάζει ο πιλότος αγκώνα έξω.
2: Δηλαδή, αλήθεια.
0: Ειδικά τα παλιά αυτά που οδηγάγαν τώρα δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Έχουν πάρει κάτι και.
1: Και αυτό έτσι το βλέπω πάντως.
0: Αυτό ξέφωσμα το 70, 50 και το 80

0: κάνει μετα... δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και αυτά. Δηλαδή, κάτι τρελή πιλότη που έχουμε πεισμένα με φωτιές πάνε στα τυφλά. Δεν έχουν ούτε ραντάρ ούτε τίποτα. Δηλαδή, έχουν...
1: αυτό, άρα ρηψοκινδυνεύουν τη ζωή του κάθε φορά.
0: Μαρία, έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι.
1: Δεν το ήξερα με τα καναντέρ.
0: Εγώ απρότερα τα καναντέρ αυτά τα φαντάζομαι θα είναι κάποια καινούργια. Γιατί τα καναντέρ που ήξερα.
2: Πήραμε και καινούργια, είχαμε πάρει.
0: Είχαμε πάρει κάτι. Τα παλιά τα καναντέρ, αυτά που λέγαμε τον. Γιατί είχε γίνει και χαμό τότε πριν να πάρουμε. Πετάγαν οι άνθρωποι τώρα έτσι. Απρόπω πήγαν στην Ισπανία.
2: Πήγαν όμως και βοήθησαν πολύ, λένε.
0: Ναι, γίνεται χαμός. Τόσο να δούμε τώρα και έχονται και Ισπανοί. Πεζέτελ εννοείς. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι είναι τα πεζέτελ. Τα πεζέτελ είναι. Αλλά μην με μπερδεύετε τώρα. Εγώ λέω τα καναντέρ αυτά τα κίτρινα τώρα.
2: Εμείς πάντως δόξα στο Θεό φέτος.
1: Παιδιά, μην το μελετάμε γιατί έχουμε και τον Αύγουστο μπροστά μας.
2: Αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές που είχαμε αυτές τις τεράστιες φωτιές.
0: Παιδιά, τα πάλι τέτοια. Θα με κάνετε να γίνω γραφικό.
2: Θα πει ότι δεν υπάρχει χρονιά καή. Μα υπάρχει και εσύ, δέξου το.
0: Ρέση, υπάρχει, αλλά θα σου πω ότι περνάει ο καιρό. Δεν έχουν αναγεννηθεί τα δάση. Ωραία, να καεί ρε Μίτσο, ποιο το. Στην Αττική τι να καεί. Καήκαν και τα γεράνια, αλλά θα σου πω ότι δεν έχουν μείνει και παρά. Σκέψου, τα ίδια δάση είχαμε πριν από 20 χρόνια. Τα ίδια έχουμε τώρα.
2: Φίλε, όχι, αλλά και στιγμή... έχει ακόμα και εσείς έχετε.
0: Εντάξει, με τώρα τα είναι και πιο λίγα, τα φυλάνε καλύτερα. Ξέρω εγώ, τα φυλάνε καλύτερα. Κάτσε να μιλώ μεγάλες κουβέντες τώρα.
1: Ναι, κάτσε γιατί έχουμε
2: κάνει. Ο Αύγουστος είναι φωτιά.
0: Λογικό είναι κάθε. Δηλαδή στην Κύπρο που έλεγα κάτω και στην Κύπρο πάλι είχαν καεί πέρυσι με τις μεγάλες πυρκαγιές. Τι άλλο να καεί τώρα στην Κύπρο. Έχουν μείνει κάποιοι φύλακες πρασίνου. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Τέλος πάντων, μιλώ και εγώ μολά γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται στη φάση. Και έχουμε. Καλά, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταρχήν, είχαμε. Δεν ξέρω αν το είπαμε την Παρασκευή, ποτέ ήταν Σαββατοκύριακο, ποτέ έπεσε. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και κάποιοι αυτές τις μεγάλες επαιτίους θέλουν να τις κρύψουν. Στο Μέγαρο Μαξίμου, μεγάλη δεξιόμεση.
2: 1700 καλεσμένοι, λέει.
1: Αυτά είναι.
0: Εμάς και δεν μας καλέσαν, δεν ξέρω. Κορυφαίοι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες. Εγώ τρελαίνω τώρα αυτά. Δηλαδή, 52 χρόνια, φίλες και φίλοι, μετά την πτώση της δικτατορίας. Δεν έχει προλάβει εσύ τέτοιο. Για πες, είχαμε άρωμα δημοκρατίας ή τι φάση εκεί πέρα. Σκάσανε.
2: Εντάξει, πιο πολύ ήταν πολιτική και τέτοια. Εμένα μου έκανε εντύπωση ήταν ο Βαφιάς.
0: Ο Χάρης.
2: Που σκάσε Βαφιάς μέσα.
0: Ναι.
2: Και αυτός, πολύ καλεσμένοι δημοσιογράφοι ήταν. Μιμή Τενίση.
0: Τα φιλιά μας. Άψογη μήνα. Άλλος. Ο Σμαραγδής, βέβαια.
2: Σταυροκούμποτο είναι αυτό που φοράει.
0: Δημοσιογράφοι ήταν. Εμείς δεν καλεστήκαμε στα 52 χρόνια.
2: Όχι, δεν καλεστήκαμε, ναι.
0: Τέλος πάντων, 1700 άτομα χωράκανε τώρα. Και τρία κουνάβια, 200 λέω, να μην καλέσουν το Λευτέρι. Το καταλαβαίνω. Και τρία κουνάβια χωράκαμε μέσα, δηλαδή.
2: Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει.
1: Αλλά.
0: Ναι, τέλος πάντων, anyway. Σία Κοσκιόνι βλέπω. Με Μπακογιάννη. Και ο Μπακογιάννη, πολύ ωραίο μπλε. Πολύ ωραίο. Πρωθυπουργικό ζευγάρι θα λέγει κάποιο. Όπα, δεν ξέρω.
2: Αλλά εντάξει, κάτσε να γίνει δήμαρχος πάλι πρώτα.
1: Καλά, λοιπόν, μπορεί να μην πάει για δήμαρχος, να πάει για κάτι άλλο.
0: Έχει πει ότι θέλει να πάει.
1: Πάλι,
0: επειδή έχασε τελευταία φορά, λέει: εγώ ναι. Θα επιμείνω, θα γίνω δήμαρχος. Ένα άνθρωπο έχει αυτό, παιδί, να γίνει δήμαρχος.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Μεγάλη ελληνική πέρα. Για μένα είναι πιο μεγάλη και από την επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλου των άντρων. Μεγάλη επιτυχία, εθνική. Στη Σαουδική Αραβία, ξέρετε ότι έχουν δανείσει Patriot αυτά τα συστήματα, τους πυράβλους.
1: Ναι. Λοιπόν, τα λέγαμε εδώ, τα έλεγες εσύ.
0: Πραγματικά, εμείς θα τους κλείσουμε μέσα τους Σαουδάραβες. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από καιρό που είχε βγει ο Δένγιας και έλεγε, όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος στο τέτοιο, ότι ένας Patriot είχε καταρρύψει ένα ουκρανικό drone. Και βγήκαν και του λέγανε καλά, δεν τρέπεσαι να τα λες. Είχαμε στείλει εμείς κάτι συστοιχίες και είχαμε καταρρύψει ένα ντρόν ιρανικό. Το ιρανικό ντρόν είχε βγει ο Δένγκια και χαιρόταν. Καταρρύψαμε τέτοιο. Ένα Patriot κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να φύγει, δεν ξέρω πόσο κάνει, και ένα ντρόν κάνει 10.000. Και του λέγανε, του λέει ξεκόλα. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα λέει νέα κατάρρευση ντρόν από ελληνικού Patriot. Πάλι καλά, είναι στη Σαουδική Αραβία αυτό. Άρα οι Σαουδάραβες με δικά μας Patriot, τα οποία βέβαια τα πληρώνουν αυτοί τα πυρομαχικά,
1: ναι,
0: καταρρύψαν ένα ιρανικό drone. Αν συνεχίσουν να καταρρύπτουν με Patriot drone, είναι ρε παιδί μου, πώς να σου πω, σαν να πάρω εγώ μια καραμπίνα και να σκοτώσω μια μίγα.
1: Α, τόσο
0: δηλαδή
1: καλά,
0: σε οικονομικούς.
1: Ναι, παραλληλισμούς.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ένας πάτριος δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει. Οπότε βλέπω να τους. Θα τους βάζουμε μέσα τους Σαουδάραβες.
2: Ναι, αλλά σου λέει ότι πέρα από τον drone όμως κάναν και άλλα πράγματα. Ρίξαν και δύο βαλιστικούς πυράβλους. Οπότε κάπως εσωφαρίσανε.
1: Τα χρησιμοποιούν για πολλά πράγματα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι,
2: πόσο κάνει ένα βαλιστικό τώρα, δεν ξέρω.
1: Α, καλά, εγώ δεν ξέρω.
0: Μα αυτό έχουν κάνει ρε πέρα οι Ιρανοί και αυτοί. Έχουν βρει, φτιάχνουν κάτι drone εκεί πέρα. Μιλάμε τηλεκατευθύνωμα τελείως πολύ φθηνά. Πάμε και πάνε οι υπόλοιποι με τα παλιά τα συστήματα τα πάτε, μπου, και λέει το κατέβασα, λέει. Τέλεια. Πόσο κάνει 5.000. Αυτό που έρχεται, πόσο κάνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι και τέτοιο. Τέλος πάντων, anyway, όλα καλά, όλα καλά. Βέβαια μπήκε το κουκουέ στη μέση. Το κουκουέ τώρα δεν μπορεί να κάνει. Λέει, μπήκε το ΚΚ, λέει, να ανακληθεί, λέει, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Για ποιο λόγο, ρε Μίτσο?
2: Μάλλον επειδή πήγε άλλων χωρών, ρε παιδί μου, γι' αυτό το είπε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Καταρχήν, ρε φίλε, έτσι κουτσούμπα. Άσε του πάτρε κάτω να του πληρώνουν οι τέτοιοι ρε, να του πληρώνουν οι Σαουδάραβες. Αν του φέρουμε εδώ πέρα και φαντάζεσαι.
2: Είπε ότι επιβεβαιώνει, λέει, για μια ακόμα φορά την άμεση εμπλοκή τη Ελλάδα σε πολεμικέ επιχειρήσει περιοχή του κόλπου, του μεγάλου κινδύνου που προκύπτουν από τη συμμετοχή τη χώρα στον υπερελιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωή και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει σταλεί.
0: Γιατί έχουμε και δικού μα εμεί. Τι λέει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Ποιο ο Σαουδάραβα, πώ θα μάθει.
1: Όχι, δεν δίνουν το. Πώ το έλεγε ο Γιάννη, ξέρουμε το σύστημα.
0: Να χειριζόμαστε Patriot.
2: Για να το στείλαμε, ξέρουμε.
1: Τα έχουμε και δεν τα ξέρουμε.
2: Ξέρει, παιδί μου, ο Σαουδάραβα να πατήσει το κουμπί και να το κάνει.
0: Και ξέρει ο Έλληνα να το πατήσει το κουμπί.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Φαντάζομαι εσύ με του Patriot έρχονται και κάποιοι που του εκπαιδεύουν. Αμερικάνοι, ξέρω εγώ τι γίνεται. Γεια σα, δείτε μα, παιδιά, με του Patriot τι γίνεται, που ξέρετε που είστε μέσα στα πράγματα στη φάση να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εδώ πέρα θα είμαστε. Ναι, έχουμε και δικού μα, λέει. Έχουμε και δικό μα, βέβαια. Ως. Έχουμε πολύ πάει.
1: Τι λέτε, είδε.
0: Κάνει, κάνει, λέει, από 3 έως 5 εκατομμύρια, λέει.
2: Ο ένας.
0: Παιδιά, τώρα να κάνει 5 εκατομμύρια ένας Patriot.
2: Και να ρίξουν ένα drone, δεν νομίζω.
0: Αυτό πρέπει να λέγονταν ένα billionaire, όχι Patriot. Να σου πω κάτι. Άμα είναι να, κάθε φορά που έχουμε ένα drone να κοστίζει 3 εκατομμύρια 5, άστο, δώσ' τους Σαουδάραβες που έχουν και τα χαλάνε τώρα. Χέστο. Δηλαδή, και πολέμος με την Τουρκία να κάνει. Άμα είναι τώρα να χαλάσουμε τόσα λεφτά.
2: Απαπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που μετράει, Φάνη, είναι εκεί που θα πέσει το drone, το κόστος ζημιάς που θα κάνει. Σωστό και αυτό, Θάνο. Δεν το έχω σκεφτεί εγώ. Ναι, αλλά ρε φίλε, τα αντρέθη, Θάνο, τα drone είναι πολλά. Δηλαδή, ξέρω ότι τα πετάνε τώρα εκεί πέρα οι Ρώσοι, οι Ιρανοί και αυτά. Τα έχουν κάνει τα drone πολύ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε και εφηχορός τραγούδι μέχρι τις 10 η ώρα. Δευτέρη δόση σύνθημα.

0: δώστε, Λευτέρη, έτσι. Τέτοια θέλω φέτος, τέτοια θέλω. Και φιλάκια θέλω. Που like this για αυτά. Χαβαγιάνας κάτω να κάνουν φλαπ, φλουπ, φλουπ και φυλάκια και καϊπυρίνιες πάνω στα φυζάκια μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είναι και πάντα καρφωμένο στην τσέπη και ένα ρεπέλ σπρέι για τα κολοκούνουπα. 8 ώρες τα κρατάει μακριά. Μετά κι άλλο ψήταμα χρειαστεί. Λοιπόν, είναι για βρέφη, παιδιά και ενήλικες κλασικά από τη Unipharma. Και έχουμε, παιδιά, τώρα και τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίηση, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς αναλαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου μόνο, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Και ήρθε η ώρα, παιδιά, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα σας, να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και όλα αυτά που χρειάζεστε για να έρθετε πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δίπλα σας θα έχετε καταξιωμένους καθηγητές, θα έχετε το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και γενικότερα ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μια επίσκεψη στις σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε το ιδανικό περιβάλλον. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες, www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και πάμε στο WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
2: Και παιδιά, μαζί μας είναι και η μάρκα αναψυχτικών Green. Είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολευστική Green Πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, παρακαλώ. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα, διότι το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, μικρά μου κουνάβια. Χαμός. Έρχεται έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο.
2: Ναι, το έδωσε.
0: Μητσοτάκαρος, ποροπορό. Τι έκανε πάλι ο τρελάκης, ρε, ο πρωθυπουργός. 10 λεπτά λέει το κάτω το πετρέλαιο. Τώρα έκανε το πετρέλαιο θέρμανσης, ρε, για το καλοκαίρι.
2: Όχι, ρε.
0: Μητσοτάκαρος, ποροπορό.
2: Απλώς δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Διότι και την προηγούμενη φορά που είχαμε διαβάσει την είδηση, είχε πει 10 λεπτά μείωση.
0: Μητσοτάκαρος.
2: Και τώρα λέει έξτρα μείωση με ακόμη 10 λεπτά.
0: Στο...
2: Αλλά συνολική έκπτωση λέει 15, όχι 20.
0: Μωρή πρωθυπουργά, στο πέος όλα.
1: Πώς γίνεται.
0: Μητσοτάκαρος, πορό. Δεν καταλαβαίνω, Μητσοτάκαρος.
1: Πώς γίνεται τώρα η συμφάνεια αυτή που είπε.
0: Δεν με νοιάζει. Τρελαίνομαι. Θέλω να ψηφίζω Πασόκ, πώς έλεγε ο άλλος. Θέλω να ψηφίζω Πασόκ, Θέλω να ψηφίζω Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνω, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
2: Το πρόβλημα μου είναι ότι την προηγούμενη φορά που το είχε πει, είχε πει ότι θα δώσει 10 λεπτά.
0: Την άλλη φορά που το είχε πει ήταν άλλη φορά. Τώρα τι θες.
2: Ναι, μου είχε πει ότι θα δώσει 10 λεπτά.
0: Ναι, δώσε...
2: Και τώρα θα δώσει άλλα 10, λέει.
0: Έχει τρελαθεί ο πρόεδρος, έχει τρελαθεί.
2: Αλλά στο σύνολο δεν λέει 20, λέει 15 λεπτά.
1: Δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί.
0: Κάτσε, ρε παιδιά, πίσω.
2: Εμένα αυτό κάπως δεν μου κολλάει.
0: Μητσοτάκαρος.
1: Μήπως ήταν μεικτά.
0: Ρέση, μήπως ήταν χωρίς βία. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω ότι τρελαίνομαι.
2: Ναι, μην τρελαίνεσαι. Το θέμα είναι ότι θα το κάνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Αν το κάνει τέλος Αυγούστου θα έχουμε γυρίσει όλες τις διακοπές μας. Θα πάμε διακοπές.
0: Περίμενε.
2: Υποτίθεται το κάνει για να βοηθήσει εμάς στις διακοπές, αλλά πρέπει να το κάνει τώρα. Δεν πρέπει να το κάνει τον Αύγουστο.
1: Ο Γιάννης την προηγούμενη φορά είχε πει μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Άρα βγαίνει, κατάλαβες. Χάσαμε τα 5 λεπτά.
0: Έλα, παιδιά, μην άκουσα τώρα ο πρόεδρος να κάνει τρομερά πράγματα. Θα λαθώ. Και περιμένετε, εγώ το έχω ξαναπεί. Για μένα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολύ ικανούς αρχηγούς, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άλεξ Τσίπρας, για μένα πρέπει να γίνει συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση, και νομίζω ότι σε μια δεκαετία θα έχουμε βρεθεί σαν χώρα συναντακτική όλοι μαζί. Όπως είμαστε. Λοιπόν, αυτά τα δύο μυαλά πρέπει να ενωθούν, γιατί μόνο έτσι θα πάει ο τόπος μπροστά. Λοιπόν,
2: έχουμε και παραδείγματα, αν θέλει.
0: Βέβαια, παραδείγματα.
2: Πόσο κοστίζει να πας για παράδειγμα στο ναύπλιο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί να πας στο ναύπλιο, καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Επειδή είναι κοντινός προορισμός, ρε παιδί μου.
1: Είναι ωραίος προορισμός.
0: Κοντινός για εμάς στην Αθήνα, όχι για τον Θεσσαλονικιό. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Να σου πω ότι έτσι βγαίνουν οι βρώμες. Κοντινός προορισμός στο ναύπλιο. Για ποιον, για τον πατρινό, για τον Αθηναίο. Θα σου πω είναι για ποιον είναι κοντινός
2: μπορεί. Ωραία, σου έχω αποδράσει κοντινές από την Ελλάδα.
0: Την Ελλάδα. Ναι, για λέγε.
2: Λοιπόν, Άφλιο. 55 ευρώ και 46 λεπτά πήγαινε έλα.
0: Δεν θες να δεις μπουρτζί, θα το πληρώσεις.
2: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.
2: 30 ευρώ πες, πήγαινε έλα.
1: Χαλκίδα, που είναι κοντά υποτίθεται.
0: Κοντά πού ρε παιδιά η Χαλκίδα.
1: Πόσο είναι ρε παιδιά, 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά με μεσούζα.
1: Ούτε.
2: Γαλαξίδι.
0: Καλά, πανέμορφο. Ωραίο, ναι. Πανέμορφο.
2: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ. Εντάξει, το γαλαξίδι θα το πληρώσει.
2: Λιμένη. Το λιμένη μονοήμερη δεν πάει.
1: Λιμένη, περίμενε, είναι.
2: Στη Μάνη είναι. 118 ευρώ.
0: Ναι.
2: Μονεμβασιά 125. Πόρτο Χέλι.
0: Πόρτο Χέλι, κάτσε, όπα. Τζέτσε τώρα εκεί πέρα.
1: Έλα, ναι.
2: 59.
1: Μόνο.
2: Πηγενέλα. Ναι. Και καμένα.
1: Για πόσε ώρε είναι το Πόρτο Χέλι.
0: Παιδιά, χτυπάει είχα πάρει την τσάμπα η φάση τελείω. Πόρτο Χέλι, ναι.
2: Μήπω κάνα λάθο για το Πόρτο Χέλι.
1: Παιδί μου είναι 2-2,5 ώρε το Πόρτο Χέλι.
2: 2 ώρες και 51 λεπτά.
1: Ναι, να πας και σχεδόν 3.
0: Τα διόδια θα βάζεις μέσα, Μίτσο.
2: Όχι, όχι, μόνο βενζίνη.
0: Με τι με υβριδικό το θα πας, ναι.
2: Και καμένα βούρλα, λέει, 76 ευρώ και 24 λεπτά.
1: Λάθος έχουν κάνει.
0: Όχι, ρε.
1: Τα καμένα βούρλα είναι πιο κοντά από το Πόρτο Χέλι, ρε παιδιά.
2: Τα χιλιόμετρα είναι, θα σου πω, 173 χιλιόμετρα είναι για καμένα βούρλα, 171 για Πόρτο Χέλι.
0: Τι θέλω να πω. Για πες μας, λέει, πόσο θα κοστίσει μετά τη μείωση. Τι σημαίνει, παιδιά, η φάση εδώ πέρα είναι εγώ γουστάρω πολύ.
2: Άλλη μόνο.
0: Μπιτσοτάκαρος, τώρα μπορώ, πέρα μπορώ. Πρέπει να γίνει μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα να τελειώνει η υπόθεση, παιδιά. Θα ζήσω το όνειρό μου. Τσίπρας με Μητσοτάκης μαζί. Ναι.
2: Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά στα χώρα. Λοιπόν, από την άλλη, Μίτσο, βλέπουμε, γιατί πολύ κοροϊδεύεται εδώ πέρα. Επενδυτική έκρηξη, λέει, στην Ομόνοια. Χαμός, παιδιά, αυτή τη στιγμή το κέντρο του κόσμου γίνεται η Ομόνοια. Έτσι, παιδιά, δεν το λέω εγώ, το γράφει μεγάλο site αυτή τη στιγμή. Επενδυτική έκρηξη Ομόνοια, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η καρδιά της Αθήνας γίνεται η καρδιά του κόσμου. Μίτσο,
2: παιδιά, ναι.
0: Τελειώσαν αυτά τα μήκου φιλαράκι μου, έχει ένα ευρώ στην Ομόνοια αυτά. Δεν έχει. Επίσης, Ομόνοια, μια αλφαδιά, βλέπω εγώ.
2: Μπράβο, άμα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, άμα
1: και
0: γίνει...
1: πού θα πάνε όλοι αυτοί.
0: Ποιοι θα πάνε.
1: Αυτοί τώρα που βρίσκονται στην Ομόνοια.
0: Όχι, με αυτούς είμαστε μια αλφαδιά.
1: Α, με αυτούς.
0: Δεν ξέρω τώρα, μάλλον έχει γίνει τρέντ αυτό. Δεν ξέρω, για λέγε Μίτσο.
2: Στο Αρσακίου.
1: Στο
2: Α Αρσακίου.
0: Με έχουν ψηρίσει εκεί.
2: Λένε παιδιά ότι θα γίνει, δεν φαντάζεστε. Food hall, λέει, στο Α Αρσακίου.
0: Food hall, γάμο το. Τι Μητσοτάκαρο.
2: Δημιουργία καινούριου πάρκου δικαιοσύνη.
0: Χρειάζεται.
2: Ειδικά στην Ομόνοια,
0: παιδιά, τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα θα γίνει και πάρκο δικαιοσύνη. Αυτό κάποιο θα λέγε. Είναι λίγο ειρωνικό, αλλά ναι, θέλουμε πάρκο. Και δικαιοσύνη δεν θέλουμε. Πάρκο δικαιοσύνη θέλουμε όμως. Για λέγε.
2: Νέο σταθμό μετρό στην Ακαδημία.
0: Ορίστε.
2: Μια που δίνει κάτι καινούριο. Δίνει μια τζούρα κάτι καινούριο. Ανάπλαση του Μεγάρου Σλίμαν.
0: Βέβαια, γιατί περνάγαμε και βλέπαμε, ρε φίλε, είναι δυνατόν να είναι το Μέγαρο Σλίμαν έτσι.
2: Ναι.
0: Μαλά, γενικότερα, λέει, περνάγαμε πολλά... με τα παιδιά μου και λέω είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Το Μέγαρο Σλίμαν να είναι έτσι. Για λέγε.
2: Γενικότερα λέει, παιδιά, νέα ζωή, έρχεται νέα ζωή, νέο
1: πότε?
2: Πράγμα.
0: Για μένα, μαράκι, άμα έχει 100-200 χιλιάρικα, φύλαξε τα. Εκεί τώρα είναι. Μέγαρο Σλίμαν και Μέγαρο Τυρόπιτα εκεί πέρα. μιλάμε, παιδιά, για χαμό. Πηγαίνετε κάτι διακοπές εσείς, το βλέπετε ότι εσείς πάτε κάτι διακοπές και τι ξέρεις δουλεύει. Θα γυρίζετε πίσω στην Ομόνοια, θα λέτε, ω, μα λέγε, τι γίνεται εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άλλο ένα στα θετικά, πολύ βλέπω θετική τέτοιο, και μάλιστα περάσαμε, λέει, και το stress test, λέει. Πάμε, Μίτσο, να μας πεις, για να καταλάβετε σε τι ουτοπία ζούμε, αλλά βέβαια, άμα δεν σου λείψει, σε τι ουτοπία ζούμε. Περάσαμε το stress test, λέει, για το δημόσιο χρέος και προβλέπεται μείωση την επόμενη δεκαετία. Τώρα μην με ρωτήσετε αν ζητάμε, θέλετε. Δεν θα μπορούμε να τα υπολογίσουμε και αυτά. Προβλέπεται και μείωση την επόμενη δεκαετία. Αλλά υπάρχει και το δεσμενές σενάριο. Για εξήγησε μας τι γίνεται.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας μας εξέτασε. Και είδε, παιδιά, στην Ελλάδα.
0: Χαμός.
2: Δεν φαντάζεστε γιατί ανάπτυξη μιλάμε.
0: Ανάπτυξη.
2: Που σου λέει, φάνε, πρόσεξε, ακόμα και το χειρότερο σενάριο, το δυσμενές αυτό.
0: Ακούστε
2: που ανέβαινε.
0: Τώρα, όχι σε μένα, στον κόσμο, στους αχάριστους. Τώρα θα πούμε το δυσμενές σενάριο. Στη χειρότερη, δηλαδή. Δεν λέμε στην καλύτερη, στην καλύτερη που θα είναι. Πώς το λένε. Αποπονικοποίηση όλα, λέγε.
2: Στη χειρότερη θα μειωθεί κατά πολύ, αναφέρει το δημόσιο χρέος. Στη χειρότερη, δηλαδή η χώρα μας πάει τόσο καλά που και καλά να μην πάνε τα πράγματα,
1: ναι.
2: Θα μειωθεί το δημόσιο χρέος.
1: Εντάξει.
0: Μιλάμε για γίγαντα της οικονομίας αυτή η χώρα. Παιδιά.
2: Γιατί λέει μόνο το πρώτο τρίμηνο, για παράδειγμα, το 26, αν βάλεις κάτω και τα κρίνεις, μειώθηκε τόσο πιο.
0: Να πω κάτι. Τα επόμενα 10 χρόνια, αν έχουμε Μητσοτάκη. Μητσοτάκα,
2: ναι, το πάει όπως πάει τώρα.
0: Ναι. Αν το πας έτσι τώρα, το πας ολευθεία που
1: λέμε. Αν
2: για παράδειγμα. Ναι. Το πρώτο τρίμηνο, λέει, του 26, το ελληνικό χρέος μειώθηκε με ταχύτερο ρυθμό, λέει, από τις ευρωζώνες το χρέος.
0: Εδώ πέρα στέλνει ένα φίλο, λέει: ο Τσίπρας, ακούσα, στέλνει ένα φίλο, ο Τσίπρας μείωσε το χρέος με το πρώτο, το πρώτο τρίμηνο. Τι λέτε, ρε παιδιά, είχε κάνει πράγμα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω ξαναπεί, είναι μεγάλη πολιτική και δύο. Δηλαδή, είτε είχαμε Τσίπρα είτε Μητσοτάκη, πιστεύω θα ήμασταν στην ίδια φάση. Μα έστειλε ο Θεός αυτούς τους δύο ανθρώπους. Εγώ το πιάνω όλο αυτό από Τσίπρα και μετά. Δηλαδή, Τσίπρας, Μητσοτάκη, ναι, πήγε έτσι η φάση. Άρα δεν είναι.
2: Ανάπτυξη για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Και σε αντίθεση με τη Γερμανία, όπου εκεί πέρα ο κόσμος πεινάει από ό,τι καταλαβαίνω. Ρεκόρ λέει πτωχέσεων και απολύσεις
2: στη Γερμανία. Και απολύσεις στη Γερμανία,
0: ναι. Τι γίνεται. Αυτά γράφουν. Εγώ δεν έχω κάτι γνωστό στη Γερμανία, μου λέει μια χαρά είμαστε.
2: Και λέει ο αριθμός των επιχειρηματικών πτωχεύσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 26 ανήλθε, λέει, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών στη Γερμανία.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχετε πάρει χαμπάρι ότι όλη η Ευρώπη ζει ένα δράμα. Μόνο η Ελλάδα είμαστε μια όαση οικονομίας. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς τώρα. Και μάλιστα.
1: Και ποτέ νομίζω δεν θα το καταλάβουμε.
0: Ποτέ δεν το καταλάβω. Εκτός από τους φοιτητές. Οι φοιτητές γιατί. Γιατί τώρα, επειδή τώρα είναι όπου να είναι, ξεκινάνε τώρα οι φοιτητές, ψάχνουν σπίτι για το.
1: Α, ναι, βέβαια. Ναι, είναι περίοδος τώρα.
0: Έχει πάει 7,3% λέει στα ενίκια αύξηση συνατική. Εντάξει, τώρα είπαμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα, Μίτσο. Ωραία. Δηλαδή, αν ένα φοιτητή τώρα.
2: Τι λες, μωρέ, φάνηκε.
0: Τι λέω.
2: Είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Τι να ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Δεν θα πρέπει να γινόταν.
0: Δεν θα πρέπει να σπουδάζει για μένα. Για λέγε. Μα να πα και στα καλύτερα πανεπιστήμια τη Ευρώπη, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, έρχεται ο άλλο, ο φοιτητή από το χωριό του να σπουδάσει. Να μου γάδει κάτι στα προβατά σου, αν θε. Αν θε να φοιτητέψει στην Αθήνα, να πληρώσει, φίλε. Δεν καταλαβαίνω στο Λονδίνο γιατί πα και πληρώνει. Να πληρώσει στην Αθήνα 7,3%.
2: Καλά, δεν παίρνει τα ίδια πράγματα.
0: Να πα την άρτη να πρέπει να σπουδάσει σε ένα ωραίο τέι, να πούμε να. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι, μια χαρά.
0: Έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.
2: Ποιο ξέρει.
0: Ναι. Για λέγε.
2: Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, εντάξει. Μέση τιμή μίσθωσης φτάνει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Βέβαια.
2: Έτσι λοιπόν ένα απλό στούντιο μόλις 35 τετραγωνικών μέτρων.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι φτάνει σχεδόν 440 ευρώ το μήνα. Βέβαια. Ενώ ένα διάρρη 50 τετραγωνικών τα 630.
1: Αυτά είναι.
2: Πάμε Καλλιθέα.
1: Αυτό, σε ποια περιοχή είναι αυτό.
2: Κέντρο.
0: Καλλιθέα τώρα, επειδή εγώ μένω Νέα Σμύρνη απέναντι, η Καλλιθέα. Πλέον θεωρείται το Μαϊάμι της Αττικής, έτσι. Τώρα, μην κοιτάς που
2: δεν. Από πότε, παιδί μου.
1: Καλά, ναι, και ειδικά που είναι δίπλα στο Σταύρος Νιάρχος, το ξέρω. Παίρνουν credit.
0: Έχει λυθεί το πρόβλημα πάρκινγκ κατά στην Καλλιθέα.
1: Τι εννοείς,
2: πώς στην Καλλιθέα έχει λυθεί το πρόβλημα πάρκινγκ.
1: Πώς καλέ.
2: Ναι. Αφού δεν βρίσκει να παρκάρεις.
1: Εγώ δεν είχα βρει ποτέ να παρκάρω στην Καλλιθέα. Πουθενά.
0: Ακριβώς γι' αυτό έχουν σταματήσει οι άνθρωποι να πρώτα αμαξία.
2: Αρχικά πριν πάω στην Καλλιθέα, πάμε στο γράφου. 35 τετραγωνικά μέτρα 420 ευρώ. Έχουν αυξηθεί 6,30%. Πάμε στην Καλλιθέα 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυξημένη, λέει, κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Και στο Εγάλεο, λέει, αυξημένη 10,90. Το Εγάλεο είναι πιο φθηνό από την Καλλιθέα. Δεν το ήξερα το Εγάλεο είναι πιο φθηνό από την Καλλιθέα. Ο Πειραιάς, για παράδειγμα, είναι λίγο πιο φθηνός, αλλά ανέβηκε και αυτός.
0: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Καλημέρα από το Μαϊάμι, Αττικής, λέει ο Ανδρέας. Εντάξει, παιδιά, μαζί με την ανάπτυξη έρχονται και αυτά τώρα. Τι να κάνω τώρα, με στη φασούλα είναι. Λοιπόν...
2: Και ανάσα, λέει, δίνουμε φοιτητικά επιδόματα, μάλλον.
0: Ναι, θα παίξει και δεν. Άμα ακούσει.
2: 90 εκατομμύρια ευρώ, λέει, διατίθεται φέτος για φοιτητικό στο εικαστικό επίδομα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε, παιδιά, το θέμα αυτό. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Ευτυχώς που υπάρχει και μια φωνή λογικής. Δεν μπορώ να πω. Ξέρετε, όλα τα κόμματα έχουν καπηλευτεί κάποιες λέξεις. Τώρα πήγα να πω φωνή λογικής και λέω που το έχει πάρει Λατινοπούλα αυτό. Έχουν τελειώσει και οι λέξεις, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις, θα σημαίνει κάτι. Λοιπόν, και να κλείσουμε, παιδιά, με κάτι δυσάρεστο, γιατί όλα τα άλλα είναι λυμένα. Ακούστε τώρα τη βόμβα. Μετά το λαγοκέφαλο, που πραγματικά μας έχει χαλάσει το καλοκαίρι, γιατί μόνο ένας λαγοκέφαλος θα μπορούσε να μας χαλάσει
1: το καλοκαίρι. Μη μου πεις.
0: Έρχεται νέο ψάρι. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά.
1: Πες μου τώρα, τι, όντως.
0: Ακούστε τώρα, θέλω την προσοχή σας. Μετά το λαγοκέφαλο έρχεται, ήρθε μάλλον, το γουρουνόψαρο.
1: Ποιο είναι πάλι το γουρουνόψαρο?
2: Έρχεται.
0: Πώς θα το αναγνωρίσετε και τι θα κάνετε άμα σας δαγκώσει?
1: Τώρα αλήθεια λες, είναι το.
2: Όχι, παιδί μου.
0: Καθόλου. Γουρουνόψαρο και πραγματικά.
2: Όχι.
1: Και τι κάνει αυτό?
0: Αυτό κάνει. Δεν ξέρω.
2: Αρχικά είναι έξαλλο. Ξεκινάμε από αυτά. Είναι ένα ψάρι έξαλλο.
0: Πόρκεται. Ήθελα να πω πρόκειται. Απλά επειδή είναι γουρνόψα, είναι πόρκεται. Πόρκεται για ένα θερμόφιλο ψάρι που προτιμάει κυρίως βραχώδεις περιοχές, υφάλους και λιβάδια. Αλλά πλέον και αυτό έχει ξεφύγει και αρχίζει και κάνει μούρλιες. Και μάλιστα τσίπησε 76χρονο τουρίστα. Τον τραυμάτισε στο πόδι ενώ κολυμπούσε, λέει, σε παραλία. Τι έχουμε, Μίτσο, λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω να σα πω το συγκεκριμένο είδο. Λέει ότι δεν πειράζει ανθρώπου. Παρόλα αυτά, όμω, αν κολυμπά δίπλα του, νιώθει έντονη την απειλή και ενοχλείται. Το θέμα με το συγκεκριμένο ψάρι είναι ότι έχει λίγα νεύρα και ενοχλείται πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι νευρικό, όντω.
2: Ενοχλείται. Ενοχλείται. Ναι, ναι. Και άμα το δει πώ είναι, φαίνεται είναι άγριο. Ρε, παιδί, ναι. Είναι ξυνισμένο ψάρι.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει δάγκωσε στην Ιταλία, λέει. Ναι, τώρα πήγα να το δω.
0: Έρχεται, παιδιά, θα γίνει χαμός.
1: Εντάξει, παιδιά, έχουν πάθει τα ψάρια, έχουν τρελαθεί.
0: Τίποτα, μέσα όλα εδώ πέρα. Μητσοτάκαρο.
2: Και είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, άμα το δει το γουρνό ψαρό.
0: Ναι, εντάξει, ο λαγοκέφαλο ήταν και γλυκούλη τουλάχιστον. Πάνω που συνηθίσαμε το τέτοιο. Παιδιά, αυτά. Αυτά. Είναι όλα καλά, όλα τα σβήσα.
1: Τι άλλο θα μας βρει?
0: Μετά το γουρνόψαρο δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνει σε μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Music 892.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και όποιος ψάχνει συνταγάρες για κοκτέιλ, το ready to drink ποτά από τα My Market είναι η λύση. Ανοίγεις, βάζεις πάγο και είστε έτοιμοι. Μαργαρίτες, μοχίτα, στράμπερι, ντάκυρι, βότκες, αλλά και πιο ελαφριές επιλογές. Ακόμα και alcohol free για όποιον θέλει τη γεύση χωρίς το αλκοόλ. Είτε στην παραλία, είτε στην ταράτσα, ή απλώς ένα μπαλκόνι με την παρέα σας. Υπάρχει επιλογή για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Γι' αυτό κάντε μια στάση στα My Market και βρείτε τα ready to drink που σας ταιριάζουν.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε λοιπόν αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και φυσικά η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%, παρακαλώ. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Και επειδή πολλά αλλάζουν, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται και να γίνει κάτι για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, στο Designer Outlet Athens οι καλοκαιρινές εκδόσεις είναι η ιδανική αφορμή για μία βόλτα. Θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκδόσεις ήδη outlet τιμές σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Shopping λοιπόν με στυλ, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε ένα μοναδικό προορισμό. Μπείτε λοιπόν στο Designer Outlet, για να ενημερωθείτε και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι και φυσικά είναι ανοιχτό και τις Κυριακές.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί θα ακούσετε ένα από τα τελευταία ζώδια της σεζόν, έτσι. Άλλα 4 ζώδια μείνανε. Έλα, μην τσάκω.
3: Άστρα και...
0: Καλώς το μου.
2: Πολύ γενικός είσαι σήμερα.
0: Τίποτα, Μητσάκο, τώρα να σου κάτι και να ξέρεις. Τι είναι η ζωή μου, ρε Μητσο. Κρατάμε κακία. Τι να, δε.
2: Καλά, εντάξει, δεν πεθαίνουμε. Εντάξει. Και εκεί δεν καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που η μέρα σε βάζει σε δράση, αλλά πρόσεξε, μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μαζί. Μία ξαφνική συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει μια καινούρια πόρτα.
0: Συγγνώμη.
2: Είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά και στα αισθηματικά. Αν σου αρέσει κάποιος, κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Το βράδυ είναι ιδανικό για να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω την ένταση. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα έχει ανάγκη από ηρεμία και ανθρώπους που σε γεμίζουν. Κάποιο οικονομικό θέμα φαίνεται σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και μπορεί να πάρεις και μια ευχάριστη αίτηση. Τέλος στον έρωτα, κάποιος δείχνει ενδιαφέρον με πράξεις και όχι με λόγια. Γι' αυτό μην αγνοήσεις τα μικρά σημάδια.
0: Και πέρα από την τρέλα φτάνει.
2: Είσαι χαρούμενος, είσαι ευδιάθετος.
0: Είμαι ευδιάθετος και δεν ξέρω το λόγο, γιατί προσπαθώ να το καταπολεμήσω.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο ευδιάθετο.
0: Έχω χαλαρώσει, έχω βρει τον εαυτό μου.
2: Πάμε στον Δίδυμο, που το τηλέφωνο σου δεν θα σταματήσει να χτυπά κυριολεκτικά και οι εξελίξεις δεν θα σταματήσουν και αυτές να τρέχουν. Μία γνωριμία ή μία πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει και στα προσωπικά θα πρέπει μόνο να προσέξεις να μην πεις περισσότερα από όσα πρέπει. Κάπως το συνέστημά σου ίσως κάπως θα τρομάξει τους άλλους.
0: Μητσοτάκαρος.
2: Η γοητεία σου σήμερα είναι στα ύψη, γι' αυτό εκμεταλλεύσου την. Πάμε στον καρκίνο που η διαίσθησή σου είναι δυνατή και καλό είναι να την ακούσεις. Ένα θέμα που σε έχει κουράσει αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει λύση και συστηματικά, αν υπάρχει απόσταση με κάποιον, σήμερα μπορεί να γίνει μια όμορφη επαναπροσέγγιση. Χαμόγελα λοιπόν, περισσότερο, σου πάει και ελκύεις και περισσότερα πράγματα. Πάμε στα λιοντάρια που είσαι στο επίκεντρο και όλοι ζητούν τη γνώμη σου. Μπορεί να έρθει μια ευκαιρία που περίμενες καιρό, γι' αυτό μην τη φοβηθείς. Σταμάτα λοιπόν να φοβάσαι, ήρθε η ώρα για το μεγάλο ρίσκο. Και στα ερωτικά, το φλερτ επιστρέφει δυναμικά και δεν αποκλείεται κιόλας να πάρεις ένα μήνυμα.
0: Ρε, βλάκα, Παπακώστα, πως διάολο λέγεσαι. Πρώτο-πρώτο το είπαμε για το πόλο. Πρώτο-πρώτο το είπαμε για το πόλο. Είναι δυνατόν. Ο χέιτερ, ο ακροατής ο χέιτερ. Βλακόμουδρο. Πρώτο-πρώτο. Απλά επειδή συντονίστηκες τώρα. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα. Ρώτα, έχετε πει για το πόλο. Μην με τρελαίνετε, προχώρα. Το πρώτο πράγμα τώρα έχει και μπινελίκι από το Λευτέρι. Πάμε.
2: Πάμε στον Παρθένο που σήμερα οργανώνει σκέψη σου και βάζει προτεραιότητες. Μην αγχώνεσαι λοιπόν για πράγματα που δεν μπορεί να ελέξει. Και στη δουλειά, κάποιο εκτιμά περισσότερο την προσπάθειά σου από όσο εσύ νομίζει. Τέλος, τα αισθηματικά, άφησε λίγο χώρο και στον αυθορμητισμό. Πάμε στο Ζυγό που η διάθεσή σου ανεβαίνει και είναι ιδανική μέρα για βόλτες, φίλους και νέες εμπειρίες. Ένα πρόσωπο του παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά και κάπως σε βάζει σε σκέψη, ρε γαμώτο, και πάλι σου ήρθε Σου ήρθε από το πουθενά. Τέλος, τα οικονομικά θα πρέπει να αποφύγεις μία βιαστική αγορά, την οποία σίγουρα, όχι μπορεί, άκουσε με, σίγουρα θα μετανιώσεις. Οπότε να είσαι λίγο προσεκτικός.
0: Αδερφέ, δεν υπάρχει άδεια, λέει ο Φάνης, λέει τσιμπάει άδεια για αυτό. Δεν υπάρχει άδεια, αδερφέ. Εδώ πέρα είμαστε, κάνε εξαιρέσει το Δημήτρη και τη Μαρία που είναι τα μικρά παιδιά φοιτητές.
2: Τι κάνουμε, μωρέ.
0: Δεν υπάρχει άδεια, φίλε. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αδερφέ. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν σταματάει να δουλεύει.
1: Δεν θα κάτσει καθόλου, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αυτό σου λέει.
0: Θα κάτσω, αλλά δεν υπάρχει άδεια με αυτό το τέτοιο. Κλείνει το ραδιόφωνο. Να κάτσω στο ραδιόφωνο πέρα με το ζόρι το Αύγουστο να του πω πολίτη, άνοιξε μου την πόρτα να κάτσω από κάτω. Λέγε. Μην απαντάς εσύ. Μιλάω για τον εαυτό μου τώρα. Συνήθω. Σου προχωρά.
2: Πάμε, Σκορπιό. Πάμε, δεν θα ασχοληθώ.
0: Επίσης, μαλάκα με δύο παιδιά τώρα μικρά, τι άδεια να κάνω. Είσαι με τα καλά σου. Τι άδεια να κάνω. Που πήγα δύο με τρεις μέρες στην Κύπρο να πούμε και έχω γυρίσει με τριπλό bypass από το άγχος μου. Λέγε.
2: Πάμε, Σκορπιό.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγοράκια εκεί έξω. Καλημέρα σε όλα τα σκορπουδάκια μου, να είστε καλά.
0: Σκορπουδάκια.
2: Σκορπουδάκια. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι σήμερα κάτι αλλάζει σιγά σιγά μέσα.
0: Κάτι
2: σου
0: αλλάζει, κάτι με δραμάζει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Συγγνώμη.
2: Ειλικρινά νομίζω σε προτιμώ ξυνισμένο.
0: Ναι.
2: Κάτι αλλάζει λοιπόν μέσα σου και αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά μία κατάσταση. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε πιέζουν. Και στα επαγγελματικά, μία κουβέντα θα σου δώσει την απάντηση που έψαχνες. Τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνω κοντά κάτι.
1: Τέλος, και τέτοιο κέφι δευτεριάτικα.
2: Πραγματικά σου μιλάω, εγώ ανησυχώ. Μήπως έχεις πάθει κεφαλικό, παιδί μου, και στα βγάζει έτσι. Στα ερωτικά, το πάθος δεν λείπει καθόλου μάλιστα, αλλά χρειάζεται και λίγη υπομονή. Άκουσε με.
0: Ού, σ' ακούω.
2: Κάνει υπομονή.
0: Και μου κάνει τα καρπούζι, άκουσε με. Και μου δίνει τα καρπούζι.
2: Κάνει. Τι πλάκα είσαι. Λοιπόν, κάνει υπομονή μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εντάξει. Μετά το πρώτο δεκαήμερο θα πάρεις φωτιά. Λίγο υπομονή. Και κάτι θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο στα ερωτικά σου. Πάμε στο τοξότη.
0: Δώσε τοξότη.
2: Φίλε μου, τοξότη, θέλω να σου πω ότι η περιπέτεια σε φωνάζει και σήμερα δύσκολα κάθεσαι σε ένα μέρος. Μια πρόταση λοιπόν για έξοδο ή ένα μικρό ταξίδι μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Και στα αισθηματικά οι ελεύθεροι έχουν πολλές πιθανότητες για μια γνωριμία που θα τους κινήσει το ενδιαφέρον. Για εσάς τους.
0: Πότε, συγγνώμη, λέει εδώ πέρα η Χρυσή, πότε ξεκινάμε μετά. Άκουσα, αν δείτε παιδιά, πότε ξεκινάμε μετά. Να καταλάβω. Γιατί εγώ δεν κρύβω πράγματα από τους ακροατές. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έρχεται ο Λεωνίδας ένα ωραίο πρωί και λέει: παιδιά, 31 Αυγούστου ξεκινάμε. Επειδή πια, γιατί μετά 1η Αυγούστου πάει, τι μέρα πέφτει 1η Αυγούστου.
2: Τρίτη.
0: Λοιπόν, και λέμε να ξέρετε: 31 Αυγούστου ξεκινάμε. Παιδιά, εδώ έγινε το σώσε, το έλα να δεις. Ακούσανε τι γίνεται. Όπου πάει ο Δημήτρης και η Μαρία μετά και λέει: εμείς ρωτήσαμε άλλα ραδιόφωνα, ξεκινάμε.
2: Τι λες, μωρέ, Φάνη.
1: Εγώ το είπα.
0: 7 Σεπτεμβρίου και είναι δυνατό. Μιλάμε συνδικαλιστό. Και είναι δυνατό να ξεκινάμε 31.
2: Δεν βαρέσαμε και το χέρι.
0: Δεν το βαρέσαμε, το χέρι αυτό. Και μιλάμε κάτι μούτρα κάτω, ήταν σαν.
1: Είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρω.
0: Σαν μπουλντόγκρε είχαν έρθει και δύο. Και αναγκάστηκα με τον Λεωνίδα για να μην έχω αυτό. Και λέω: εντάξει, παιδιά.
1: Εσύ ήθελε 31 να ξεκινήσει.
0: Παιδιά, εγώ δεν θέλω κάτι. Εγώ εδώ πέρα ακολουθώ οδηγίες.
2: Α, σε μα μωρέ και εσύ.
0: Δεν θέλω κάτι. Ωραία, να σου πω κάτι. Από το να σε έχω εδώ πέρα με κάτι μούρτα, να σε σαρπέει κάτω. Χαίρομαι πολύ. Και αναγκαστήκαμε με τον Λεωνίδα. Αναγκαστήκαμε και να μην.
2: Αναγκάστηκε.
0: Ναι, να μην έχουμε γκρίνιες εδώ πέρα. Γιατί φτάνουμε να μην έχουμε γκρίνιες, να ξεκινήσουμε 7 Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν λέω ότι με χαλάει ή όχι. Εγώ λέω πως έγινε πράγματα. Δεν είπα ότι ήθελα να ξεκινήσω 31.
2: Να είναι καλά η γυναίκα σου.
1: Αυτό πήγα. Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
2: Να είναι καλά η Γεωργία.
1: Εγώ δεν το είχα καταλάβει ότι ξεκινάμε 31 και μου λέει η Γεωργία ξεκινάτε 31.
2: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Πότε...
2: Εγώ φέτος δεν είπα τίποτα γιατί ζήτησα άλλη
0: χάρη. Τι δεν είπες τίποτα ρε μάνα.
2: Γιατί ζήτησα άλλη χάρη.
1: Γιατί τα είπα εγώ.
2: Εγώ φέτος δεν είπα τίποτα για το 31.
0: Ναι, καλά.
2: Ζήτησα άλλη χάρη.
1: Ζήτησες άλλη
0: χάρη. Καλά παιδιά θα σας πω.
1: Και εσύ συμφεροντολόγος που δεν είπες γι' αυτό.
2: Γιατί λέω άσε μην μιλήσω και πολύ δεν με παίρνει. Κλείστο και λίγο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε γιατί θα σε πάρει και θα σηκώσει προχώρα, ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Άστο, εντάξει. 7 Αυγούστου. 7 Σεπτεμβρίου, παιδιά.
2: 7 Αυγούστου. Έχω κλείσει εισιτήρια, παιδί μου.
0: 7 Σεπτεμβρίου. 7
1: Αυγούστου.
0: 7 Σεπτεμβρίου.
2: Πού θα πάμε μέχρι τις 7 Αυγούστου.
0: Ναι. Ο Δημήτρης, αν μπορούσε. Τα σχολεία ξεκινάνε. Γιατί δεν ξεκινήσουμε μαζί με τα σχολεία, ρε Μίτσο, 11.
2: Όχι, εντάξει, είπαμε.
0: Γιατί είπαμε. Για τρεις μέρες τώρα είναι αυτό.
2: Όχι, τι μα σχολείο είμαστε.
0: Εντάξει, τα ίδια, ρε. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εγώ θέλω να σου πω ότι κανονικά σε σοβαρού σταθμού λένε ξεκινάμε όλοι τότε. Αυτό τώρα να ρώτησα εγώ άλλα δύο, τι σε ενδιαφέρει τι κάνετε άλλα ραδιόφωνα. Άλλα ραδιόφωνα, άλλα ραδιόφωνα. Εμείς είμαστε αυτό το βράδυ. Τέλος πάντων, ένα γουέ, παιδιά. Εγώ απλά δεν θέλω γκρίνιες. Μετά να, και θα ερχόντουσαν όλο το χρόνο με μούτρα μετά από κάτω. Να πάει και μετά την επόμενη μέρα, αφού τους λέμε το λένε άντρε 7 Σεπτεμβρίου, κάτι χαμογελάκια, κάτι αυτά, κάτι. Εντάξει, άστο. Πήγαινε να χαλάσει τα λεφτά
2: μου. Ενώ εσύ σου με δάκρυα στα μάτια.
1: Και τώρα βρίζουν εμένα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Γιατί να ξεκινήσετε τόσο και τι θα πάθετε.
2: Ναι, όχι, δεν το ξέραμε τον επόμενο Αύγουστο.
0: Εσύ είσαι η μόνη που δικαιολογώ. Πες εσύ σε εμά, να θες να δεις το παιδί σου, το καταλαβαίνω.
1: Καλά, α, ευχαριστώ.
0: Να δεις το παιδί σου 3 ώρες τη μέρα. Δουλεύεις, δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Όχι, το βλέπω, δεν μπορώ να πω, παιδιά.
0: Ναι, θα μην βγούμε και γι' αυτό. Αλλά καταλαβαίνω, επειδή έχω μια ευαισθησία στη μητρότητα, γιατί για εσένα δεν σου πατήκα. Τι θε, θα γίνω μάλλον. Ο άλλο εδώ πέρα, εσύ τι έχει να κάνει.
2: Να ζήσω, Φάνη, να ζήσω. Θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω. Πότε θα ζήσω, στα 60 μου.
0: Μίτσο, να σε ρωτήσω κάτι. Μια χαρά.
1: Δεν μπορεί να ξενυχτήσει το παιδί. Είναι νέο παιδί.
0: Μια χαρά ζει.
2: Θέλω να γεμίσω εμπειρίες.
1: Τι εμπειρίες θα γεμίσει, Δημήτρη, τι θα κάνει.
2: Ρε παιδί μου, να έχω το ελεύθερο να πάω κάποιες μέρες να δω ξένα μέρη, να πάρω πράγματα,
1: ναι.
2: Άλλους πολιτισμούς.
1: Ναι.
0: Άλλα... Μίτσο, παρακαλώ, νομίζεις ότι παίζεις σε ταινία. αυτό είναι ο Γκιούλιβερ που περιγράφεις.
2: Γιατί ρε Σιφάνη, έφτασα 30 χρονών, θέλω να κάνω κάποια ταξίδια.
0: Τι ταξίδια.
2: Ταξίδια.
1: Να γνωρίσεις τον κόσμο,
0: θέλει. Ρε Μίτσο, συμφωνώ, έχεις ένα μήνα, κάνω ταξιδιές. Σου είπα εγώ τίποτα. Τι με κοιτάς, εδώ και ένα μήνα.
1: Δεν σε πιάνει τώρα. Εμένα με πιάνει ευαίσθητο σημείο τώρα με αυτό που λέμε. Ναι. Δεν σε πιάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να λέω κάτι. Εσύ θες να ζήσεις. Οι άλλοι ακροατές σου δεν θέλουν να ζήσουν.
2: Όλοι θέλουν να ζήσουν.
0: Αλλά εσύ έχεις το μαλάκα εδώ πέρα. Έχεις το μαλάκα. Βέβαια, και θες να ζήσεις. Δεν έχουν όρεξη.
2: Για μένα μιλάω.
0: Εδώ πέρα δεν έχουμε ένα χαζό λαμπρόπουλο να κάνουμε ότι γουστάρουμε.
2: Σου φτιάξω και ένα άρμα έξω ακριβώς.
0: Τώρα μην πω τώρα. Λοιπόν, προχώρα. Κλείνεις τα ζώδια γιατί με έχεις εκνευρίσει, βλάκα. Προχώρα.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, θέλω να σου πω ότι η επιμονή σου αρχίζει να ανταμείβεται και αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ένα επαγγελματικό λοιπόν θέμα προχωρά καλύτερα από ό,τι περίμενες. Και στα προσωπικά, μην αφήνεις τη δουλειά να σου κλέψει χρόνο από τους ανθρώπους που αγαπάς.
0: Ναι. Νάντια, άστον τώρα. Μη φουντώνετε κι εσύ, ακροατές.
2: Γιατί είπε κάτι κακό.
0: Ναι, θέλω να ζήσω. Ναι, κοίτα τι γίνει ο κόσμος από κάτω.
1: Τώρα συγκρίνονται κατά τα
0: είναι από κάτω η Νάντια, λέει να πάρω 5 μέρες.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, τι λέει, είσαι περάνω. Αχ, Μίτσο, ρε, είναι και περάνω. Δεν τον νοιάζει το κράξιμο. Ρε, μπράβο, ρε, εσύ, μα λέει. Πώς θα μάθει.
2: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Είπα κάτι για να με κράξει κάποιος.
0: Όχι,
1: απλά τώρα. Εγώ μπορώ να τους καταλάβω, γι' αυτό δεν τζατίζομαι. Σου λέει, εμείς έχουμε 5 μέρες, 10 μέρες.
0: Επίσης,
2: ναι, παιδιά, αλλά έχετε 10 μέρες τώρα και μπορείτε να πάρετε κι άλλες 10 μέσα στο χειμώνα και να πάτε off-season κάπου πολύ πιο φθηνά.
1: Και
2: εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ προσωπικά.
0: Συγγνώμη, πέρασε κάτι έτσι στα ψηλά. Και κάτι πολύ βασικό, παιδιά. Η Μαρία Ένεσλι μπορεί να σας καταλάβει. Καλά, βρε πριγκίπισσα
1: Σύση.
0: Γιατί
1: ρε, εσύ, εγώ μπορεί να σου διπλές δουλειές δεν έκανα τώρα.
0: Μπορεί να πέσει στο επίπεδό τους και να τους καταλάβεις. Τι άνθρωπος εσύ, ρε.
1: Άκου τι λέει, παιδιά.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, ρε, εσύ, μέχρι τώρα πριν κάνω το παιδί, διπλές δουλειές έκανα.
0: Σιγά, μωρή, και σε ένα παιδί έχεις κάνει. Άλλες έχουν 4 δουλεύουν.
1: Όχι, σου λέω μέχρι να κάνω το παιδί πριν. Έκανα διπλές δουλειές.
0: Είσαι
1: καλά, 11-12 η ώρα εγώ τελειώνω το βράδυ από το πρωί.
0: Μην με τρελαίνεις και μπορείς να τους καταλάβεις.
1: Με παρουσιάζει πριγκίπισσα
0: Σύση. Καλά.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα τσακωνόμαστε δηλαδή γιατί πήραμε ένα μήνα ή όχι.
2: Παιδιά,
0: μπορεί να σε καταλάβει και ο Μαρία και ο Μαρία και ο Δημήτρης.
1: Του ρώταγαν.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Αρώτησαν και το πότε δεν
0: γίνεται. Σημασία έχει να μπορεί να καταλάβει τέτοιο. Η Μαρία Ένεση που δεν είχε να φάει φασόλια, ρε! Τη πέσα τα δόντια από την πείνα και την κάναμε άνθρωπο.
1: Άκυρο μέσα τα δόντια.
0: Αλλά ξαφνικά ήρθε στην μπουζουαζία η Μαρία Ένεση εδώ πέρα που κυνήγαγε ένα.
1: Τι κυνήγαγα.
0: Προχώρα.
1: Φασιανούς, τι κυνήγαγα.
0: Προχώρα. Φασιανούς. Από άμα σου πήγα κυνήγη πουλιά, δεν κυνήγαγα. Ήταν μόνο τα λόρδικα. Φασιανούς, όχι τσίχλες. Δεν θα πάει για τσίχλα η Μαρία κυνήγη, θα πάει για φασιανό.
2: Ερχοντικό το πουλί.
0: Πάρτα.
1: Όχι.
2: Φίλε με Δροχόε, σήμερα οι ιδέες σου είναι πρωτότυπες και κάποιος μπορεί να σε στηρίξει σε κάτι νέο που σκέφτεσαι. Μην φοβηθείς λοιπόν να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και στον έρωτα. Μη ευχαριστήσει.
0: Καμένο καφέ μου φέρει καλό σου μανάκι.
1: Α, τώρα ιδέες. Ανησύχησε που τον είδε γλυκούλη.
0: Ένα καφέ
2: που
0: το ρούφιξε.
2: Και εγώ δεν μπορώ με τους άλλους που νομίζουν ότι είναι ο Φάνης και γράφουνε. Μου γυρνάνε τα λαμπάκια.
1: Το ζούνε τώρα.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τους καταλάβεις.
2: Μπορώ να τους καταλάβεις. Όπως η Μαρία, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή μου λέει, ρίξτε μια φάπα. Όλο το χρόνο καθόσουνα. Πότε έλειψα, ρε φιλενικό φέτος.
0: Ρε Σιμπίτσο.
2: Ούτε καν αρρώστησα. Ούτε άξιο να αρρωστήσω δεν ήμουν φέτος. Αρρώστησα φέτος.
0: Μίτσο, μην το σχολιάσουμε.
1: Πολύ καλό που δεν αρρωστήσαμε.
0: Κουράστηκα. Πήγαινε να κάνει 1,5 μήνα τι διακοπές σου και άσε μα.
1: Γιατί 1,5 μήνα. Πότε βρέθηκε 1,5 μήνα.
2: Δεν ξέρω. κατάλαβα. Μαρία, δώσε
1: ένα
2: το
1: μήνα
2: Θεό.
1: Και πέντε μέρες.
2: Μπράβο, Μαρία, μπράβο.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο.
1: Ναι, μπράβο, Μαρία, αλλά εσύ δεν υποστήριξες. Μόνη μου έβγαλα το βίντεο από την τρύπα.
2: Υποστήριξα, πώς δεν υποστήριξα. Ναι.
1: Εσύ ζείτε εσείς άλλα.
0: Ρε, θα σκάσετε τώρα από χώρα, λέγε τα ζώδια σου.
2: Εσύ το άνοιξε το θέμα, μην μας αρέσει να σκάσουμε.
0: Ναι. Στο... θέλω να ζήσω 30 χρόνια και με τη μάνα του. Θέλω να ζήσω. Θέλω να. Ρε, εσύ, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι θέλεις να ζήσεις εις βάρος άλλων. Αυτό είναι το.
2: Γιατί και μπράβο. Σου έκανα κάποιο κακό που θέλω να ζήσω.
0: Εις βάρος εμένα, της μάνας σου, του πατέρα σου, βέβαια. Έτσι να ζω κι εγώ. Ρε, εσύ. Από εκεί πέρα είναι και το θέμα ότι είσαι προκλητικός. Αυτό είναι.
2: Άντε πάλι. Τι έκανα.
0: Όλοι στάσουν. Ρε, εσύ. Με τη δικαιολογία ότι ο καθένας ζει όπως θέλει, που συμφωνώ. Γίνεσαι προκλητικός. Δηλαδή, γκρινιάζεις για άδειες ενώ αδειεύεις όσο δεν πάει. Γκρινιάζεις για λεφτά ενώ βγάζεις αρκετά. Γκρινιάζεις για. Πώς το λένε, για μαλλιά και μου βάζεις περουκίνια.
2: Μιλήσω, φάνηκε για γκρίνια τώρα.
0: Θέλω να σου πω τώρα, χέσαι με τώρα πρωί-πρωί. Πραγματικά είσαι και προκλητικός τώρα. Εντάξει. Δεν μπορείς να.
2: Είσαι και προκλητικός.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί ο άλλος να. Τέλος πάντων, προχωρά, λέγε. Προχωρά. Μην είσαι προκλητικό, να μην είσαι προκλητική, παιδιά. Μην. Και εσύ και εσύ. Προχωρά.
1: Τα ποινή δεν είμαστε, είπαμε
2: Μαρία,
1: κάτι.
2: Μαρία, μην είσαι προκλητική. Μην ναι. ζητήσεις τίποτα.
0: Ναι, όχι, δεν είπαμε να ζητήσεις τίποτα.
2: Κάτω το κεφάλι και μην είσαι προκλητική.
0: Ενώ σε μένα έχει ζητήσει και δεν γίνεται τίποτα. Άσε με, Μίτσο.
1: Ρε, παιδί μου, ταπεινά δεν ήρθαμε.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν είπαμε τίποτα.
0: Ταπεινά ήρθατε. Δεν έχει να φάει ο κόσμος και ξεπάσει και μάζει περουκίνια 1000 ευρώ. Αυτό δεν είναι προκλητικό.
2: Συγγνώμη, θα λογοδοτήσω και για το περουκίνι επειδή δεν έχει να φάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν. Αυτά τα σκέφτεσαι αυτά που λέει.
1: Αυτό το βοηθάει στην ψυχολογία του.
0: Για πήγαινε, πόσο κοστίζει μια διαδικασία.
2: Ρε, Σιφάνη, πόσο κόσμος να φάει και παίρνει με ρούχα.
0: Πόσο κοστίζει αυτή η διαδικασία. Να πάμε βάλει περουκίνη.
2: Κοστίζει, πώς δεν κοστίζει.
0: Ναι, δεν κοστίζει. Εσύ έτσι, έτσι όταν μου το φλεξάρεις όλη μέρα και έτσι και έτσι και το αλλάζω και το κάνω και το δείχνω και μου το φέρνεις βόλτα, θα το φάσω κρακισμό.
1: Ρε, εσύ, Φάνη, από το να πάθαινε κατάθλιψη, καλύτερα να βάλει περουκίνη.
2: Να την κι άλλη, δεν την μπορώ και την άλλη.
0: Ρε, εσύ...
1: Όχι για σένα το λέω.
2: Α, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Ωραία, και
1: το ανέβηκε το ίδιο.
0: Όλα τώρα. Τα πρώτα λεφτά που έβγαλε πήγε τα άλλαξε εκεί πέρα. Εντάξει, μπράβο. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Φίλοι μου, υδροχόε, σήμερα ιδέες σου.
0: Χολ με ρούχα, βλέπει, σε παρακολουθούν. Χολ με ρούχα.
2: Φίλοι
0: μου, τέτοιο. Εντάξει, ο Δημήτρης, παιδιά, έχει αλλάξει η πλευρά. Πάει ο Δημήτρης και έρθει σαν ένα από εσά τώρα. Χολ με ρούχα, μπερουκίνια ανάποδα, σαν καπέλα.
1: Ψώνησε όλες εκτόσεις.
0: Ναι, όλες εκτόσεις, εντελώς τυχαία. Πάει ο Δημήτρης που ξέρετε, πάει, τον κάνατε και τώρα φυλάκια μου. Γεια σας. Συνέχισε, Μίτσο.
2: Φίλοι μου, υδροχόε, λοιπόν, σήμερα οι ιδέες σου είναι πρωτότυπες και κάποιος μπορεί να σε στηρίξει σε κάτι νέο που σκέφτεσαι. Μην φοβηθείς, λοιπόν, να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

0: Μα του το γυρίσει τώρα, γίνεται εδώ πέρα Βατερλό. Γίνεται Τεχεράνη. Λέω εγώ τώρα. Άμα γίνει να μα έλεγε ο Λεωνίδας. Παιδιά, θα πρέπει να.
1: Εσύ τι θα έλεγε.
2: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω
1: εσύ
2: και εγώ.
1: Τι θα έλεγε,
2: Φάνη.
1: Ξεκινάμε με το εσύ.
0: Εγώ.
1: Που θα έλεγε στη γυναίκα σου ότι δεν θα πα.
2: Άμα πει εσύ ερχόμαστε, ερχόμαστε κι εμεί.
1: Στην Τίνο Ιστογία.
2: Δημήτρη, συμφωνεί. Άμα πει ο Φάνη ερχόμαστε, ερχόμαστε κι εμεί. Εμεί ακολουθούμε σένα.
0: Μαρία, έτσι και μα λέγανε 18 Αυγούστου, καθίστε εδώ πέρα. Δεν θα μιλάγατε ούτε στον εαυτό σα. Άστο τώρα. Και σου λέει και ο Φώτινα, να σε δώσω μετά. Δεν θα μιλάει, καταρχήν θα παρατήσουν. Δεν πρόκειται να κάνει εσύ και ο Άκεση, θα παρατήσουν. Άστο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
1: αντιχέσου, ρε.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Music 892.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Μαζοζούλαβα. Ετοιμάστε τις μηχανές σας για ελικόπτερο. Καλά ακούσατε, διαγωνισμάρα τρελή. Μέχρι 17 Αυγούστου, για όσους είναι μέλη της Στίχημαν και συγκεκριμένα είναι στο nation.stichiman.gr, γιατί σας πάει και σας φέρνει Μονακό με ελικόπτερο, παρακαλώ, για να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience. Θα απογειωθείτε κυριολεκτικά, αφού θα γίνει ελικοπτεράτη η απογείωση. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλη της Στίχημαν και φυσικά luxurious αντιλιακά από την Intermed, γιατί ο ήλιος μπορεί να αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, αλλά πρέπει να την αγγίζει με τη σωστή αντιλιακή προστασία. Και γι' αυτό τα νέα luxurious sun care skin barrier protection face cream SPF 50 από την Intermed είναι η ιδανική αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη βιταμίνη έψιλον και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UA, UFG, HDMI, όλα,
1: όλα αυτά. Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamnex Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Έτσι λοιπόν, για να δείτε τα κορυφαία live από ψηλά, μπαίνετε στο Magenta Moment στο WhatsApp application και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας σε νέα διάσταση και μιλάμε για το νέο, τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να το προαγγείλουμε μέχρι και τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όρικοι προϋποθέσεις και επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com.
0: Λοιπόν, μικρά μου ζουλαπίνια, η Μαρία η Ένεσλη είναι εδώ πέρα. Έχεις μαυρίσει, Μαρία?
1: Ρε Σιφάνη, δεν το έχουμε πει. Μήνα τώρα, δεν σου έχω πει.
0: Τι κάνει,
1: το... για τον μπαλκόνι. Αυτό έχουμε πει.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, η Μαρία.
1: Ναι, δεν έχω δει θάλασσα.
0: Ο σκληρός μου δίσκος της παπαριές απορρίπτει.
1: Της απορρίπτει, ναι.
0: Πάμε, Μαρία Ένεσλη.
3: Ενεργηθείτε.
0: Κοίτα, φάτσα μου.
1: Τι έχει, ρε Σιφάτσα μου, πάλι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ίσα-ίσα που τώρα που έχω μαυρίσει,
0: ναι,
1: μου πάει και λίγο, γιατί είμαι πάρα πολύ λευκή εγώ.
0: Ναι.
1: Είμαι σαν τους Κινέζους. Λοιπόν, ναι, αυτό το κίτρινο, Δημήτρη, μη γελάς. Έχω αυτό το κίτρινο στο δέρμα.
0: Τελείωνε, μπορεί η Ένεσλη.
2: Δεν είσαι εκεί, δεν είσαι λευκή, ούτε κίτρινη.
1: Λευκή, λευκή.
0: Α, κάνω μια κουβέντα τώρα, 5 λεπτά που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Ναι. Πάω να του λύσω την απορία. Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή κάτι που διάβαζα για τον αναπνευστισμό.
2: Ποιον?
1: Είναι αυτοί που ζουν χωρίς φαγητό.
0: Πώς γίνεται?
1: Με το πράνινγκ. Αναπνευστισμός.
0: Αναπνευστισμός.
1: Ναι. Όλα ξεκινάνε από το τσι. Θα μιλήσουμε.
0: Πριν μισή ώρα που ξεκινήσαμε το τσι. Εσύ έπεσε το μάτι σου πάνω σε ένα θέμα που λέγεται αναπνευστισμός και λες, τι είναι αυτό, κάτσε να μάθω.
1: Βέβαια. Ναι. Εννοείται. Αφού μπαίνω μέσα σε ειδικά site, το έχω πει. Που. Ναι, με ιντρίγκαρε, ρε παιδί μου αυτό.
0: Okay, το ακούω, το ακούω.
1: Και μάλιστα μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα παιδιά ήθελε να δει αυτό το πρανικό τάισμα, τι είναι. Και θα σας,
0: γιατί
1: θα σας κάνω πολύ
0: πρανικό, από πού ορμόμενο, δηλαδή ποια είναι η ανάλυση, η ετυμολογία της λέξης πρανικό?
1: Είναι...
0: από το κοπρανικό?
1: Όχι, όχι, όχι, είναι μια πρακτική, είναι, κάνουν και πράνικ γιόγκα,
0: είναι
1: φιλοσοφία,
0: είναι,
1: ρε παιδί μου, φιλοσοφία, ολόκληρη φιλοσοφία, πράνικ, πράνικ. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα αυτή η ομάδα μελέτησε έναν γιόγκι και μετά και έναν άλλον πιο καθημερινό άνθρωπο και μια γυναίκα. Αυτός είχε μείνει 60 χρόνια χωρίς να τρώει και χωρίς να πίνει νερό.
0: Αυτή λένε ψέματα.
2: Τι γίνεται αυτό?
0: Αυτοί
1: παιδιά, 12 άτομα ήταν η ομάδα.
0: Αυτοί όλοι οι γιόγκοι, αυτά είναι απαταιώνες, ρε, στην Ινδία. Αυτοί λέει, έχουμε έναν λέει, ο οποίος λέει, ο τάδε λέει γιόγκι, ο οποίος λέει, μπήκε σε κατάσταση, λέει, πώς λέγεται αυτό που κάνουν.
1: Σε κατάσταση διαλογισμού.
0: Σε κατάσταση διαλογισμού και είναι 200 χρόνια, εντάξει, έχει πεθάνει, ρε, και έχει μείνει μούμια. Και λέει, ο τάδε λέει γιόγκι, έμεινε, λέει, έχει μείνει 250 χρόνια, λέει, σε κατάσταση, λέει, υπνοτισμού και υπνώσεις και έχει λιώσει, είναι κόκαλα. Και αυτοί πιστεύουν ότι ζει, ρε, το έχεις δει. Και λέει, εδώ ο γιόγκι, ο οποίος κοιμάται και θα ξυπνήσει, εντάξει, έχει μείνει μόνο τέτοιο, ρε, μόνο Ιγνάθος του. Αυτοί είναι όλοι, είναι ψεύτες.
1: Καλά, εννοείται δεν το κάνετε εσείς. Απλά από αυτό βρήκα την αφορμή και θα μιλήσω για το τσι. Λέει, υποβλήθηκε, άκου μου τι λέει τώρα. Ότι ήταν 20, ο 21 γιατροί 21 άτομα
0: συμπεριλαμβανομένων αυτοί πήγανε τώρα.
1: Καρδιολόγου, νευρολόγου, ενδοκρινολόγου και διαβητολόγου και τον εξέτασαν για να δούνε τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Επί
1: 10 μέρες, ναι. 24 ώρες το 24ωρο τον παρακολουθούσαν, του κάναν όλες τις εξετάσεις.
0: Ρε, στην Ινδία παίζουν να πατέρνουν πολύ τώρα. Λένε ο καθένας λέει τα δικά του εκεί πέρα. Μιλάμε για. Είναι, αυτό το έχουν βρει. Στην Ινδία λέει υπάρχει ο μεγαλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Λέει είναι 205 ετών. Τίποτα. Πάει η πίπα και το ψέμα γόνατο.
1: Μετά ο Μάικλ Γουόρνερ, ο διευθυντής, λέει, ενός φαρμακευτικού ερευνητικού Ινστιτούτου στην Ελβετία, επίσης χειρίστηκε ότι έχει να φάει στερεά τροφή από τον Ιανουάριο του 2001.
0: Ναι.
1: Πάλι δεκαήμερη παρακολούθηση και δεν υπήρχαν τίποτα. Στο σώμα του δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και μετά και μία κυρία, η Έλεν, από την Αυστραλία, λέει μπορεί να επιβιώσει με το πρανικό τάισμα υποκύπτοντας μόνο σε ένα φλιτζάνι τσάι κάθε λίγους μήνες.
0: Μα είναι το λιγουρεύεσαι ένα πράσινο τσάι. Λες, έσπασε. Εκεί στο πράσινο τσάι έσπασε, δεν άντεξε άλλο.
1: Λοιπόν, είναι αυτό το πρανικό τάισμα που κάνουν. Αναπνοή μέσω πνευματικού εξαγνισμού, δηλαδή τα τέσσερα στοιχεία υγεία, αέρας, νερό, φωτιά. με το σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό και μυρματικό επίπεδο, ναι. Κάνουν μια σύνδεση. Αυτό έχει να κάνει με το τσι, που μαζεύουν ενέργεια από το τσι. Εγώ λοιπόν εδώ θα μείνω.
0: Μην εκεί, γιατί να ξέρεις, και όλοι αυτοί να ξέρεις το βασικό, όλοι αυτοί οι τσι τέτοιο, είναι, δεν δουλεύουνε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Όχι, εσύ, αφού σου ανέφερα τώρα παραδείγματα.
2: Πώς ζουνε,
1: εσύ, άμα δεν γίνεται.
0: Παιδιά, όλοι αυτοί οι γιόγκοι, τσόγκοι, πώς λέγονται, αυτοί δεν είναι πάνω σε μια πέτρα και κάθονται. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί. Υπάρχει όλοι αυτοί. Πώς το λένε.
1: Οι γιόγκοι.
0: Αυτοί. Δεν κάνουν κάποια δουλειά. Ξέρεις κάποιον ο οποίος να κάνει. Πώς το λένε τέτοιο και να είναι λογιστής. Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν το έχω μελετήσει αυτό, θα σου το πω γιατί κάτι, αυτό είχα και εγώ την απορία με το Δημήτρη, κάτι δεν θα έπρεπε να κάνω όλη μέρα πάνω σε ένα βράχο.
0: Ρε εσύ, ναι και σου λέει δεν χρειαζόμαστε τροφή, καθόμαστε εκεί πέρα, κάνουμε τσί και τσί ψαρόπιτα, δεν ξέρω τι κάνουμε εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Πάντως παιδιά, ένας γνωστός μου που είχε προσπαθήσει να κάνει αποτοξίνωση και έτρωγε μόνο μία βραστή πατάτα, ξέρω
0: πέθανε.
1: Εγώ, όχι ρε εσύ, έβλεπε παιδιά ότι έβγαινε μαύρο, δηλαδή όλες οι τοξίνες από τις πατούσες, μου είχε πει. Φεύγανε όλες οι τοξίνες και μετά τον έβλεπες.
2: Σαν τι έτρωγε, μία βραστή πατάτα μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φώτιζε.
2: Φώτιζε με τη μια βραστή.
1: Φώτιζε, ενώ έλαμπε, ρε παιδί, πώς λέμε, ότι λάμπει σήμερα.
2: Και δεν λιποθύμησε.
1: Όχι.
2: Από την πείνα.
1: Όχι. Όχι.
0: Και φώτιζε.
1: Αλλά τώρα αυτό το έκανε για 15 μέρες maximum, έτσι.
0: Ήταν λιγόψυχος. Ήταν λιγόψυχος. Αυτό το κάνει για 2 χρόνια.
1: Πάμε λοιπόν τώρα για να δούμε.
0: Πάντω να σου πω κάτι. Και με να είπα τόσο μαύρε είναι. Έλα ρε Μαρία τώρα. Εντάξει τώρα πέρα. Μα ακούνε τώρα και άνθρωποι οι οποίοι τα παίρνουν σοβαρά.
1: Γι' αυτό λέω, όχι, μην το κάνετε, παιδιά. Μην το κάνετε. Πάμε να δούμε τώρα λίγο για το τσι. Που το τσι για να μαζέψει ενέργεια, μαζεύουμε τσι που λέμε. Αναφέρεται.
2: Αμασισμό το μαζεύουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, θα σας πω. Γιατί αυτό είναι καλό, είναι ωραίο. Είναι συνειδητή απορρόφηση, αναπλήρωση και αποθήκευση ζωτικής ενέργειας στο σώμα μας. Πώς μαζεύετε λοιπόν το τσι? Πρώτα απ' όλα, στρέφετε την προσοχή σας προς τα μέσα. Ηρεμεί ο νους, οπότε σταματάμε να σπαταλάμε ενέργεια σε σκέψεις που δεν χρειάζεται. Περιττές σκέψεις, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βαθιά ρυθμική αναπνοή. Το ξέρετε ότι το βασικό των ανθρώπων είναι ότι δεν αναπνέουν σωστά. Δεν αναπνέουμε σωστά.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει και εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ λάθος ο τρόπος που αναπνέουμε. Και φυσικά ήπιες και κυκλικές κινήσεις με ειδικές ασκήσεις που θα σας πω εγώ τώρα πώς γίνεται, πώς ανοίγετε τα χέρια. Πριν όμως σας πω αυτή την άσκηση, να ξέρετε ότι το σημείο που αποθηκεύεται όλο αυτό είναι 3 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό. Εκεί είναι το ιερό τσάκρα που λέμε.
0: Τώρα, εσύ λες κάποιες λέξεις τις οποίες θεωρείς ότι είναι δεδομένες. Να εξηγήσεις τώρα το ιερό τσάκρα που λέμε. Ποιοι το λέτε, η σέκτα, δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι το ιερό
1: τσάκρα. Όχι, ρε παιδί μου, το έχουν ακούσει. Με το ρέικι και με αυτά έχουν ακούσει το ιερό τσάκρα.
0: Ποιο ρέικι, Μαρία, ποιο τσάκρα.
2: Πάνω από τον αφαλό, είπες είναι αυτό.
1: Είναι, όχι, κάτω. Είναι 3 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό.
0: Εκεί 3 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό, τι είναι?
1: Το ιερό τσάκρα.
0: Το ιερό τσάκρα, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε παιδιά.
0: Εμένα τώρα θα πήγαινε το μυαλό μου αλλού. Αλλά βάζω τα 3 δάχτυλα στον αφαλό μου. Απλά είναι κοιλιά μεγάλη και θέλω και να φτάσω στο πιο ιερό τσάκρα.
1: Αυτό
0: θέλω άλλη μια παλάμη, γιατί είναι κοιλιά και κάνει τεντώνει, κάνει τόξο.
1: Εκεί είναι η γείωση που λες, αυτό το τσάκρα. Ναι.
0: Το άλεξε κέραυνο που λέμε.
1: Το άλεξε κέραυνο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Πάμε, παιδιά, να δούμε λοιπόν τις ασκήσεις που πρέπει να κάνεις. Είναι το
0: παιδιά,
1: τσάκρα της δρύνας.
0: Παιδιά, για Δημητρακόπουλο, παιδιά, μη στέλνετε. Ο διαγωνισμός έχει τελειώσει, είναι καλοκαίρι τώρα. Ξεκινάμε από Σεπτέμβρη πάλι. Θα έχουμε εδώ πέρα, θα είναι ο Δημητρακόπουλος μαζί μας. Τώρα την τελευταία αυτή εβδομάδα έχουμε σταματήσει. Μη στέλνετε, εκτός και αν το στέλνετε για πλάκα. Θα ξεκινήσει πάλι από.
2: Κανονικά το στέλνουμε, παιδιά.
0: Από το Σεπτέμβριο θα ξαναξεκινήσουμε πάλι τον Δημητρακόπουλο. Δεν έχει σταματήσει αυτό, αλλά από Σεπτέμβριο. Θέλω να κρατήσουμε το Σεπτέμβριο τώρα τα μηνύματα τώρα. Λέγε.
1: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε έτσι. Αυτό είναι το τσάκρα της ρίζας, έτσι, για να πούμε, ναι, για να τα μαθαίνω αυτό που λες εσύ. Το κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό για να συγκεντρώνετε την ενέργεια, να μαζεύετε το τσί που λέμε, νωρίς το πρωί, μεταξύ 5 με 7, ή νωρίς το απόγευμα πάλι 5 με 7. Θα πρέπει να σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά, όσο το πλάτος που χωρίζει τους ώμους.
0: Από μάνα και.
1: Πάρε
0: ένα καφέ. Δεν μπορώ να πιω αυτό το καφέ. Δεν
1: γιατί,
0: μπορώ να πιω
1: αυτό
0: το καφέ. Είναι καμένο. Είναι καμένο. Δεν μπορώ να το πιω. Είναι σαν να πίνω. Δεν υπάρχει τρόπο. Μου χάλασε το τσί μου, τα χάλασε όλα τώρα. Πες μου, πάμε. Λέγε.
1: Ο καμένο καφέ τι είναι.
0: Είναι. Δεν έχει. Σαν να.
1: Δεν μπορεί να ρίξει λίγο από αυτό που ρίχνει.
0: Δεν ρίχνω. Ρε
2: παιδιά, πάρτε του κάποιο ένα καφέ. Στείλτε του.
0: Όχι, θα παραγγείλω εγώ τώρα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Είναι ο δεύτερο κανονικά τα νεύρα του.
2: Ενώ τώρα πώ τον βλέπει.
0: Λέγε.
2: Ήρθε τόσο χαρούμενο, θα μα βγει από τη μύτη σήμερα.
1: Εσύ φτε Δημήτρη που του λέγε. Παρέσει χαρούμενο, σε θέλω ξινό. Εσύ τα φταίς. Βλέπεις τώρα.
0: Προχώρα εσύ, μωρή, με τα τσί και τα.
1: Λοιπόν, για να συγκεντρώσετε τσί, πρέπει να σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά, όσο το πλάτος που χωρίζει τους ώμους.
0: Και φάνηκε εύκολο μέχρι στιγμής, ναι.
1: Καλύτερα να το κάνετε, παιδιά, έξω στον ήλιο. Έτσι, έχουμε πει ότι ο ήλιος. Αν θες να το κάνεις γυμνός, κάτω. Άμα δεν θες, μην το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και να τοποθετήσετε το δεξί σας χέρι πάνω από το ιερό τσάκρα. 1-2 ίντσες μακριά, δεν θα το αγγίζετε. 1-2 ίντσες μακριά. Ξεκινάτε με μικρούς κύκλους.
0: Mm-hmm.
1: Οι γυναίκες ξεκινάτε τον κύκλο σας ανωδικά προς την καρδιά. Οι άντρες προς τα κάτω. Λοιπόν, προς τα πόδια δηλαδή. Σταδιακά αυξάνετε το μέγεθος του κύκλου σας μέχρι η περιστροφή να είναι πάνω από το κεφάλι σας, στην κορυφή και στα γόνατά σας στο χαμηλότερο σημείο. Τα καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Έπειτα. Σταδιακά αρχίζετε να μειώνετε τον κύκλο και να τον φέρνετε πίσω στο ιερό τσάκρα, δηλαδή εκεί από όπου ξεκινήσατε.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινάμε από το ιερό τσάκρα δηλαδή, πάμε ανωδικά για τις γυναίκες προς καρδιά, καθοδικά για τους άντρες προς τα πόδια και όσο προχωράμε αυξάνουμε το μέγεθος του κύκλου. Πολύ απλό, παιδιά.
0: Τέλειο.
1: Μέχρι η περιστροφή να είναι πάνω από το κεφάλι στην κορυφή και στους άντρες στα γόνατα στο χαμηλότερο σημείο.
2: Okay, ναι. Για πες πώς γίνεται.
1: Πολύ απλό.
0: Εντάξει, δεν πάθουμε ακριβώς τα βήματα, θα το πάρω μετά σε descript. Ναι.
1: Έπειτα, σταδιακά αρχίζετε να μειώνετε τον κύκλο σας και να το φέρνετε πίσω στο ιερό τσάκρα. Είπαμε, δεν το ακουμπάμε. 1-2 ίντσες μακριά τα χέρια από το ιερό τσάκρα. Δεν ακουμπάμε.
2: Δεν είναι ίντσες, πόσο είναι.
0: Καλά σου λέει, μωρή Μαρία, ίντσες. Λες και είναι τηλεόραση, κοιλιά μου. Πες μου, σε πόντους.
1: Ρε παιδί μου, τόσο. Πόσους πόντους είναι αυτό.
2: Μαρία, τόσο.
0: Αυτό ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Αυτό είναι 3 πόντους.
2: Μαρία, 2 ίντσες πρέπει να είναι γύρω στα 6, 7, 8 εκατοστά.
0: Μεγάλο μεγέθος.
1: Τόσο.
0: Πόσες ίντσες είπες?
1: Εγώ είπα 2-3 ίντσες.
0: Ναι. Κάτω ρε παιδί μου. Δεν είναι.
1: Το λίγο ρε Δημήτρη, δεν το αγγίζεις. Μα δηλαδή,
2: τόσο δεν είναι λίγο.
0: Οι 3 ίντσες νομίζω είναι σαν διπλό με τους πόντους.
1: Είσαι. Σαν.
0: Ένα πόντο, μία ίντσα, πόση πόντο.
1: Πόση πόντο είναι.
0: Για βάλτε ρεμίτσο στο ChatGPT.
2: 7,5 εκατοστά είναι οι 3 ίντσες.
1: Τόσο δηλαδή.
2: Μαρία, τόσο δεν είναι 7 εκατοστά.
1: Πόσο είναι.
0: Κάτσε Μαρία, όχι για τόσο τα 7 εκατοστά, είναι τόσο.
1: Όχι ρε εσύ. Αυτό δεν είναι 7 εκατοστά. Αυτό είναι 117.
0: Άντε να είναι τόσο.
2: Μαρία, αυτό.
0: Κάτσε,
2: αυτό...
0: Να βάλω το χέρι μου.
2: 7 εκατοστά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι τα 7 εκατοστά, ρε παιδιά? Ας βρεθεί κάποιος.
2: Το διπλάσιο.
1: Που... Τόσο. Ναι. Καλά, θες και εσύ 7. Εκεί εγώ θα το είχα γύρω στα 4 εκατοστά.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ενέργεια.
2: Τις
1: ίντσες
2: δεν τις ξέρουμε εμείς.
0: Χέστο ρε Μαρία, ωραία, 4 εκατοστά προχώρα, ναι.
1: Ναι. Αρχίζετε να μειώνετε τον κύκλο και να το φέρνετε πίσω στο ιερό τσάκρα από όπου ξεκινήσατε. Όταν τελειώσετε από όλο αυτό που σας είπα, τον κύκλο, αφήνετε το χέρι σας στο ιερό τσάκρα και οραματίσεστε την ενέργεια που έχετε μαζέψει να ρέει μέσα στο ενεργειακό σας σώμα, μέσω αυτού του καναλιού.
0: Δώσε.
1: Όμως, παιδιά, θα συλλέγετε τσι όχι περισσότερο από 15 λεπτά και όχι παραπάνω από 2 φορές την ημέρα.
2: Γιατί?
1: Θέλετε αυτό μέτρο. Έτσι λένε.
0: Το πολύ το τσιτσί το βαριέται και ο παπάς. Ξέρω τώρα, Μίτσο, τώρα με τα τσίνα που μου λέγει.
1: Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, να φάτε, παιδιά, πλούσιες ενδρευτικές ουσίες τρόφιμα με μεγάλη δόνηση.
0: Με μεγάλη δόνηση. Μπορώ να παραγγείλω κάτι από το e-food.
2: Τι τρόφιμα είναι με δόνηση, παιδιά?
1: Δόνηση είναι αυτά που έχουν πάρει και πάρα πολύ ήλιο. Τα φρούτα, τα λαχανικά, ό,τι βλέπει ο ήλιος.
2: Και το πρόβατο.
0: Έχω αφήσει δύο σουβλάκια
1: στο μπαλκόνι. Φρούτα και λαχανικά, ρε Δημητό. Δεν θα πα να φας πρόβατο.
2: Το πρόβατο δεν το βλέπει. βλέπει.
0: Το πρόβατο του βλέπει, καλά λέει.
1: Ναι, παιδιά, αλλά
0: να φάω μια προβατίνα για αυτήν τώρα. Έχω κάτι προβατίνε εγώ στο Αιγαίο. Μιλάμε full τσίμεσα, ρε. Μιλάμε για πολύ τσίμεσα.
1: Και πιείτε αυτόν τον νερό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζετε να εξασκείστε και λαμβάνετε τροφή όπως θέλετε μόνο με αυτό. Δηλαδή δεν το κάνετε που λέγαμε για το πράνινγκ και όλα αυτά. Επίσης τώρα, πολύ καλό tip θα σας πω που μου το είχε πει μια δασκάλα μου.
0: Δασκάλα σου όταν λες στο δημοτικό φαντασμό.
1: Όχι, όχι, όχι, ενεργειακή θεραπεύτρια.
0: Ναι.
1: Και
0: κάλεσε με μια φορά για ένα καφέ, ένα τσάι με αυτές.
1: Θα τις κάψει, Φανή.
0: Να τις κάψω. Την αστυνομία θα πάρω τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων, anyway.
1: Κοίταξε, από Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσω κάποια πράγματα.
2: Μαρία, είσαι τρελή, μην τους φέρεις επαφή.
0: Μαρία, από Σεπτέμβριο θα γίνει χαμός. Βλέπω ότι θα μαζέψει ενέργεια και θα παίξει full ενεργειακό χειμώνα.
1: Ναι, θα ξεκινήσω.
0: Θα θεωθεί, Μαρία.
2: Μαρία, εσύ το καλοκαίρι τι ασκείς κάνεις για να πάρεις ενέργεια?
1: Όχι, κάθομαι λίγο στον ήλιο. Λίγο όμως, γιατί δεν μπορώ. Πρωί, αλλά γενικότερα τώρα Δημήτρη μου δεν κάνω. Θέλω να ξεκινήσω όμως να κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να σας
0: τυχαίο,
1: πω.
0: Τυχαίο, λέει ο Γιώργος, τυχαίο που το κρέας το λέμε τσιτσί.
1: Τσιτσί το λέτε το κρέας?
0: Ναι, ναι, θέλω να βάλεις και λίγο τσιτσί που λέμε. Το τσιτσί που λέμε, το κρέας το λέμε τσιτσί. Τυχαίο, όλα αρχαία ελληνικά είναι, ρε.
1: Όλα αρχαία ελληνικά.
0: Όλα αρχαία ελληνικά.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω και το tip. Τους ξηρούς καρπούς που τρώτε, ανάλατους, κατά προτίμηση, και ομούς, θα τους μουλιάζετε.
0: Για μένα, ξηρός καρπός ο οποίος δεν έχει αλάτι δεν είναι ξηρός καρπός.
1: Ναι, εντάξει, και για μένα, αλλά είναι το πιο σωστό.
0: Είναι στρακαλιά. Δηλαδή δεν
1: εγώ
0: μπορεί.
1: Κάνω πρακτική τώρα.
0: Να φάω κάσιους χωρίς αλάτι. Καλύτερα να φάω αλάτι, αν μου λες τι θα φάω αλάτι σκέτο. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ με τίποτα. Και το έχω και στα μαγαζιά το έχω θέμα αυτό. Για μένα το φαγητό που είναι ανάλατι, καλύτερα με φας. Κάνα, πώς λέγεται, αυτοφαγία. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η πιο ωραία ξηρή καρπή είναι όλοι αυτοί τα πορτοκαλί που είναι σαν γαριδάκια με μέσα το φυστί. Και είναι όλα τέλεια αυτά.
0: Και αμύγδαλα που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί να φας αμύγδαλα. Εντάξει, σου λέει φάει και 4-5 αμύγδαλα. Σου λέει ο διαιτολόγος. Να πάμε να στα βάλω στο.
1: Ναι. Όμως εγώ τώρα προσπαθώ να μπω στη διαδικασία να τους τρώω ομούς και ανάλατους. Και τους βάζω στο νερό.
0: Αν κάποιος
2: στο νερό, γιατί ρε, Μαρία.
0: Τώρα το ραδιόφωνο του μιλάει για ξηρούς καρπούς, Μαρία.
2: Τι
1: ζωντανεύουν.
2: Τι ζωντανεύουν, παιδιά.
1: Ζωντανεύουν οι ξηροί καρποί, παιδιά. Είναι οι ξηροί.
2: Θα παριάσουν, ρε, Μαρία.
1: Είναι ξηροί καρποί, είναι ξηροί. Όταν τους βάλεις στο νερό. Είναι.
0: Ωραία λογική αυτή. Οι ξηροί καρποί είναι ξηροί του.
2: Κάτσε, δεν το ξανακούω.
1: Και είναι πιο
0: έφευκτοι. Μόλις τους βάλεις στο νερό, είναι υγροί καρποί.
1: Όχι, εσύ. Φουσκώνουν, άμα θα τους δεις, φουσκώνουν, μαλακώνουν.
2: Δηλαδή, εσύ γλυφάς τα αμύγδαλα.
0: Οι ξηροί καρποί, αν τους πάρω και τους βάλεις και τα πεις, τι γίνονται. Παγωτό καρποί.
1: Ρε, είναι πιο έφευκτοι μετά. Είναι πιο έφευκτοι. Τους τραγγείς από το νερό και τους τρως.
2: Ναι, αλλά δεν είναι τραγανό. Άμα δεν το φας το κάσο,
1: άμα δεν το φας το αμύγδαλο. Τώρα ποιο είναι πιο καλό για το στομάκι και για την υγεία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε, ξηρό καρπό. Και Μαρία Ένεσλη, για άλλο ένα πρωινό, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε σταματήσω μαζί. Κάπως έτσι μαζί θα γίνεται. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ένεσλη. Είπε ξηρή καρπή, τους βάζει στο νερό και γίνονται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Δημήτρης Μπουλίνης. Σας έχω νέα.
4: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Music 892.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν.
4: Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λέει μας Λευτέρη ξύπνα, εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, είπαμε μέχρι 17 Αυγούστου ένας τυχερός με το πλάσο Άντου πάει Μονακό με ελικόπτερο για να ζήσουν την απόλυτη πώς το λένε, εμπειρία καζίνο. Παιδιά, φυσικά μόνο άμα είστε μέλη της στοίχημα και στο nation.stoihima.gr. Ας το αφήσουμε κάτω. Ναι.
1: Κάντε λοιπόν το Δέλτα Βήμα, παιδιά. Ήρθε η ώρα και σπουδάστε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη. Υπάρχουν υπερσύγχρονα εργαστήρια να εκπαιδευτείτε και γενικότερα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τεχνικά επαγγέλματα, μάρκετινγκ και πολλά ακόμα. Και φυσικά δίπλα σας έχετε και το δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε μια από τις σχολές στην περιοχή σας που βρίσκονται σε σταδίου Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, ούτως ώστε να σχεδιάσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες, www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360.
0: Φέρτε τον εδώ, δεν κατάλαβε τι.
1: Έλα, μιλήστε, δεν σας συνεχίζω εγώ.
2: Δεν καταλαβαίνει ελληνικά.
0: Ναι, για φέρτε τον εδώ.
1: Παιδιά,
2: say Λαμπρόπουλος, please.
1: Α, τέλεια.
0: Hello. Hello. Οκ, κατεβαίνει άνθρωπος, ευχαριστώ. Μα είναι μισό λεπτό. Και εγώ θα μου πω, και φαντάζομαι να μου φύγει ο καφές τώρα.
1: Και να σου έχει φέρει και χάλια πάλι. Το φαντάζεσαι. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουν οι διακοπές, για κάποιους έχουν ήδη ξεκινήσει. Όμως ο προβληματισμός, ο γνωστός, πάντα υπάρχει. Τι θα πάρεις, τι θα αφήσεις. Πάντα όμως παίρνουμε φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι μαζί μας. Και αν δεν το έχετε πάρει και το έχετε ξεχάσει, να ξέρετε ότι παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
3: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και η μάρκα αναψυχτικού Green. Και θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μία Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμού και δεν έχει καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλιδές.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
3: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είστε διακοπές, καλημέρα σε όσους θα πάτε διακοπές, καλημέρα σε όσους δεν θα πάτε διακοπές. Γενικότερα,
0: θα φας μπουκέτο και θα σου πω καλημέρα, λέγε, ναι.
3: Καλημέρα, γενικότερα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο, έτσι λίγο να σπάσει η μονοτονία. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στα social σας το φαινόμενο ο οποίος ονομάζεται δάσκαλος Λί.
1: Όχι.
0: Α, ναι, ρε, ο δάσκαλος Λί, πολύ yeah. παλιά. Κάτσε ποιος είναι, για δείξε μου.
3: Ο δάσκαλος Λί είναι εδώ.
0: Α, όχι, όχι, άλλον έλεγα. Εγώ έλεγα να είναι. Ναι, όχι, όχι. Αυτό τι είναι, μωρέ. Κάποιο έχει βάλει ένα Κινέζο και.
3: Έχει βάλει λοιπόν κάποιο ένα. Είναι μια.
1: Τι AI.
3: Ένα Κινέζο 60-70 χρονών. Ξέρει, σαν δάσκαλο. Όντω, ρε παιδί μου, σαν δάσκαλο. Έχει ονομάσει το προφίλ Δάσκαλο Λί και γράφει κάποια, ρε παιδί μου, αποφθέγματα και καλά κινέζικα που τα λέει ο δάσκαλο. Θέλω να σα πω ότι ο συγκεκριμένο λοιπόν από το πουθενά, μέσα σε τρει μέρε έχει 13.000 followers στο Instagram.
1: Μέσα σε τρει μέρε.
3: Τι έγινε τότε με τη Μαριγκόνα.
1: Ναι.
3: Περίπου πάει να γίνει το ίδιο με τον δάσκαλο Λί. Δηλαδή,
0: τρομερά celebrity news.
3: Φυσικά, έχω.
0: Αυτά μου αρέσουν πιο πολύ.
1: Τι λέει αυτό δηλαδή ο δάσκαλο.
0: Τίποτα, βάζει μια βλακεία ότι άμα
3: αν τα λάθη σε κάνουν να μαθαίνει, τότε κάνε περισσότερα λάθη. Δάσκαλο Λί.
0: Ναι, μωρέ, βλακίες τώρα.
3: Αν ένα σκύλο γαυγίζει.
1: Περίμε λίγο.
3: Τότε
1: για να πέσει, εντάξει,
3: για το δόξα τω Θεώ, για να την βγάλουμε. Αν ένα σκύλο γαυγίζει, τότε σημαίνει ότι δεν είναι καλά ψημένο. Δάσκαλο Λί. Έχει πολλά τέτοια, ρε παιδί μου. Μην είσαι χρήσιμος, γίνει άχρηστος, ώστε να μην μπορεί κανείς να σε χρησιμοποιήσει. Δάσκαλος Λί.
0: Αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Εμένα μου αρέσουν
3: κάτι. Την πέτρα στο νεφρό έχεις δίκιο, ρε εσύ. Αχ, δεν την βρίσκω την πέτρα.
1: Τι είναι η πέτρα στο νεφρό, τι λέει.
3: Ναι, ρε εσύ, Μαρία, κάτσε. Αν κλειδωθείς ποτέ έξω από το σπίτι σου, απλά άρχισε να μιλάς στην κλειδαριά. Γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
0: Ναι, έχει κάτι. Αυτό δεν ήταν ωραίο.
3: Δάσκαλος Λί.
0: Ναι. Βλακία, AI.
3: Έχει πολλά.
0: AI θα αυτό, ναι.
3: Έχει πολλά. Μπορείτε να ακολουθήσετε και εσείς μαθαίνετε τα
0: τι
3: νέα.
0: Εσύ, με
3: αν έχεις πέτρα στο πλευρό, φάει χαρτί.
0: Αν έχεις πέτρα στα νεφρά,
3: αν έχεις πέτρα στο νεφρό, φάει χαρτί. Το χαρτί νικάει την πέτρα. Oh. Λέει πολλά, ρε παιδί μου. Λέει πολλά. Λοιπόν, αφήνω τον δάσκαλο. Λέει, απλώς ήθελα να σου το πω γιατί τον είδα και μου άρεσε.
0: Εντάξει, είναι τσιτάτα που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου, και τα έχει. Εντάξει, τρομερή διαφήμιση το έκανε. Άμα κάποιοι μιλάνε πίσω από την πλάτη σου, κλάσε, δάσκαλο λέει. Αλλά αυτό, ρε φίλε, είναι τέτοιο. Είναι παλιέ. Δηλαδή, τα έχω ξανακούσει. Απλά βάζει από πίσω ένα Κινέζο και τέτοιο.
3: Λοιπόν, ωραία, αφήνω τον δάσκαλο. Λέει, επειδή λε ότι δεν έχω νέα και επειδή έχω τα καλύτερα. Ναι, πάμε σε άλλα. Θοδωρή Φέρη.
0: Φίλος, τι έγινε.
3: Μέθησε σε συναυλία του στα Χανιά. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ζήτησε βέβαια να είναι και επικής ο κόσμος από κάτω και επικής στο TikTok. Ανέβασε και ένα βίντεο το οποίο.
1: Θα του δίναν υποβρύχια,
0: Εντάξει, έχουν... το πλακώσαμε σε δακές εκεί πέρα.
3: Εντάξει, έγινε. Αφού είπε και ίδιος, λέει είμαι γαμ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν σκότωσα κανέναν. Λέει, δεν μέθησα.
0: Δεν το πιάσανε οδικά, ρε παιδί μου.
3: Μετά τραγουδούσε το είπε, είχε πέσει κάτω και γέλαγε. Μία το τραγούδα και μία είχε πέσει κάτω και γέλαγε.
0: Επειδή τη χάνει και τον ξέρω προσωπικά το Θοδωρή, να ξέρει πώ την πάτησε. Χωρί να ξέρω ότι έχει γίνει, θα σου πω ότι έχει γίνει. Αυτό επειδή είναι όντω καλό παιδί και είναι και αγαθό πολύ. Σίγουρα του την πέσαν κάποιοι και του λέγανε ποιε. Είμαι σίγουρος ότι έγινε έτσι.
1: Να με τους προσβάλλει.
0: Και αφού από ντροπή ή να ξέρει. Δηλαδή είναι τέτοιο είναι τύπο. Είμαι σίγουρος ότι θα
1: και
0: γίνει.
1: Και δεν βγάζει και άκρη εκεί πέρα στην Κρήτη, άμα δεν βγει.
0: Δεν βγάζει άκρη με τίποτα, ναι. Για λέγε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στα τραγουδιστικά. Πάμε σε ένα σχήμα, παιδιά, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το απόλυτο σχήμα του χειμώνα. Και μάλλον όχι μόνο του χειμώνα, θα είναι όλη τη χρονιά. Και φυσικά αναφέρομαι στον Σάκη Ρουβά, ο οποίο ένωσε τι δυνάμει του με ίσω ό,τι πιο hot υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Η αφίσα του ήταν αυτή με το Μήλο.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν την είδα, Μαρία.
1: Φανταστική.
3: Τι με μήλο είναι?
1: Ναι, δεν δείχνει το πρόσωπό τους. Δείχνει δύο στόματα να δαγκώνουν ένα μήλο.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ σεξι κατάσταση.
0: Ποιος, η Γιόλιο με ποιον?
1: Με τον Ρουβά.
0: Α, ωραία.
3: Φίλε, είναι το ωραία. Απόλυτο τώρα. Δηλαδή γέμιζε ένα μαγαζί μόνη της η Γιόλιο, να πούμε χρόνια. Στην παραλιακή, σκέψου τώρα που πάει μαζί με Ρουβά τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω και πώς θα πάει το μπουκάλι μαζί με όλο αυτό που έχει να γίνει. Θα το μάθουμε όμως και αυτό και θα σας ενημερώσουμε.
0: Πάντως, εσύ να σου πω κάτι. Τα μπουζούκια, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πλάκα-πλάκα τα μπουζούκια, σαν μπουζούκια, δηλαδή τα κρατάνε τρία άτομα.
3: Ναι.
0: Τέσσερα. Δηλαδή δεν είναι παραπάνω. Η Κατερίνα Λιόλιου ίσως είναι ένα από αυτά.
3: Φίλε, το γεμίζει μόνη τη.
0: Αλλά θέλω να σου πω, φίλε, μπουζούκια πλέον να είναι γεμάτα, ο Φέρης κράταγε. Ο Οικονομόπουλος, δεν ξέρω τι κάνει. Οικονομόπουλος, φαντάζομαι.
3: Και τώρα, ο Βέρτης λένε ότι έχει πέσει λίγο.
0: Ναι, αν ναι.
3: Ήταν μόνο
0: αυτό. Παλιά υπήρχαν, ρε φίλε, 30 μπουζούκια μόνο στην Αθήνα και δουλεύαν όλα. Τώρα γενικά έχει πέσει και. Δεν ξέρω αν έχει πέσει και το λεγόμενο.
1: Μα είναι... έχει πέσει, έχουν και μικρύνει και.
3: Έχουν μικρύνει, είναι και ακριβά είναι πολύ. Δηλαδή τώρα είναι αλλιώ να πα 4 άτομα και να δώσει 220-240 ευρώ για μπουκάλι, ρε παιδί μου.
0: Τι ξέρω, είναι όλα μαζί.
3: Στου μεγάλου.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ ωραία.
3: Ναι, πολύ ωραία φύσα. Ωραία, σεξ αφίσα. Γενικότερα θα δούμε πολλά. Φεύγουμε από τα παιδιά. Καλή επιτυχία να πούμε. Πάμε λοιπόν στα δικά μας.
0: Παιδιά, έχουν βγει μπουζούκια. Δηλαδή, ξέρετε τώρα όλα με τα τραγούδια. Εμείς τα ξέρουμε, παιδιά, γιατί έχουμε το λένε και μας τα λέει. Παιδιά, στο τραγούδι. Το AI έχει κάνει τρομερή τέτοιο. Καταρχήν, να ξέρετε ότι καλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα που ο Λεωνίδας είναι μουσικός παραγωγός, ξέρει πως ακόμα και το θέλουν όλα AI. Πάρα πολύ καλλιτέχνες. Το AI, παιδιά, έχει πάει γόνατο. Τώρα θα την καταστρέψει. Τώρα θα την αλλάξει, να μην πω κάθε φορά. Τη μουσική βιομηχανία θα την αλλάξει το AI χειρότερα από ότι την άλλαξε το ίντερνετ. Τότε θυμάστε που εμείς ζήσαμε την εποχή με τα CD και αυτά και μετά βγήκανε τα και την ακούγαμε τη μουσική δωρεάν πλέον. Δηλαδή το AI θα ξαναλλάξει τη μουσική.
3: Δεν θα είναι λίγο ίδια τα τραγούδια όμως συνέχεια, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Γιατί
3: δεν θα βγάζει κάπως ίδιο ήχο.
0: Δεν ξέρω, ξέρεις, επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή όλου αυτού του πράγματος, δεν ξέρεις, ρε φίλε, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Ναι. Η αλήθεια όταν έχετε κάτι καινούριο. Γίνεται, ξέρεις, το παλιό, η παλιά φρουρά, τέτοιο, ναι, δεν ξέρω πώς θα την αλλάξει. Καλά, τις ζωές όλων θα τις έχει ήδη αλλάξει, αλλά τη μουσική, παιδιά, πλέον, σας το λέω, το συζητάμε εδώ πέρα με τον Λίνδα από αυτό, όλοι τους θέλουν τραγούδια AI. Δηλαδή, θα πάει τελείως, οπότε αυτό θα μετακυλιστεί σε όλες τις μουσικές, και στα λαϊκά, και στα pop, και στα τέτοια. Anyway.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θέλω να σας πω ότι μετά την οδύσσια του Christopher Nolan και όλη τη διαφήμιση που έγινε, έρχονται πάρα πολλοί celebrity στην Ελλάδα. Καλά, βέβαια δεν χρειαζόμαστε την οδύσσια, έρχονται ούτως ή άλλως, αλλά σας λέω. Για παράδειγμα, αφήνω τη Σοφία Βεργάρα εκτός, η οποία το έχει δώσει όλο στην Μύκονο. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα
0: βίντεο. Καταρχήν, αυτό που λέει εδώ πέρα ο τέτοιος ο φίλος ο Λάμπρος, ότι πλέον, παιδιά, εκεί που βέβαια αυτό γινόταν πάρα πολύ καιρό, είναι ότι πλέον έχει τελειοποιηθεί τόσο πολύ η φάση με τη φωνή. Όπου πλέον και άνθρωποι που δεν ζουν θα βγάζει ο Καζαντζίδης και ο Παντελής νέα τραγούδια.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει τελειοποιηθεί τόσο πολύ η φάση. Ειδικά αυτά με τις φωνές έχουν γίνει τρομερά. Όπου θα λέει νέο τραγούδι, όλες τις ώρες λέει. Θα βγαίνουμε έξω και θα.
3: Σε ένα χρόνο θα έχουν πάρει την εικόνα σου και τη φωνή σου και θα λένε ο Θεμελιάνος Αλιφάνος Λαμπρόπουλος.
0: Ναι, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Ποια είναι η διαφορά. αυτή τη στιγμή, τώρα εμείς που έχουμε προλάβει την αναλογική εποχή, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μας αρέσει, γιατί το θεωρούμε, είδες ήδη λένε, ρε παιδί μου, που διαβάζω στα social media, ότι ο κόσμος λέει αντιτίθεται στο content που είναι AI. Δηλαδή δεν τους αρέσει άμα είναι κάτι AI. Και όντως, εμένα, αν δω κάτι AI ή σε short ή σε reel ή στο YouTube μου, κλωτσάει. Αλλά τι γίνεται, σκεφτείτε ότι τα νέα παιδιά θα κάνουν adapt και θα αρχίσουν να ζουν μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εμάς τώρα δεν μας αρέσει όταν δεις ένα βιντεάκι και AI λες βαριέμαι. Δεν θα το δω, θέλω κάτι true. Αναζητάμε εμείς το αληθινό. Αλλά σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε η πρώτη γενιά που ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το πράγμα. Τα επόμενα, τα παιδιά μας που θα είναι μέσα σε αυτό γεννημένα, δεν θα τους νοιάζει αν είναι AI πραγματικό. Βασικά δεν ξέρω αν θα υπάρχει το πραγματικό και θα υπάρχει μόνο το AI. Οπότε μην το βλέπετε με το μάτι που το βλέπουμε εμείς τώρα. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θέλω, αν μου βγάλεις μια μπάντα AI μου τραγουδάει το καλύτερο τραγούδι να μου πεις και να φαίνεται αληθοφανές, δεν θα μας αρέσει εμάς. Αλλά στα παιδιά μας που θα έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό θα τους φαίνεται με ένα και το αυτό.
3: Σωστό. Θα το ζήσουμε, παιδιά, και θα το ζήσουμε όλοι. Θα το φάμε μαζί. Αυτό. Παρέα θα το φάμε.
0: Ναι, όχι, εμείς δεν θα το καταλάβουμε. Εμείς θα μας ξενερώνει μέχρι να πεθάνουμε. Γιατί έχουμε ζήσει το άλλο.
3: Εντάξει, δεν το ξέρεις ότι θα μας ξενερώνει μέχρι να πεθάνουμε. Μπορεί σε 2-3 χρόνια να μην μας ξενερώνει τόσο.
0: Και επίσης είναι και τόσο εκθετικό αυτό που γίνεται. Δεν είναι 1, 2, 3, 4. Πάει 2, 4, 6, 8, 1000. Μην το σκέφτεσαι τώρα πως σκεφτόμαστε με τη σημερινή λογική. Τέλος πάντων, διάλεγε.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στον Justin Bieber, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει ξετρελαθεί με τις πέτσες. Ξετρελάθηκε γενικότερα και με την χώρα μας. Είναι εδώ, ήταν στο Κρανίδι σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο.
0: Μαράν, πώς λέγεσαι, δεν θα σε ενδιαφέρει πλέον. Δεν θα τους ενδιαφέρει. Λέει, παιδιά, άκουγα λέει στο YouTube κάτι διασκευές σε ορχιστρικά version και δεν κατάλαβα ποτέ ότι ήταν AI. Παιδιά, δεν θα φύγει αυτή από το μυαλό του μελλοντικού ανθρώπου. Θα φύγει τώρα αυτός ο διαχωρισμός. Τι είναι AI και τι είναι πραγματικό. Δεν θα έχει σημασία, καταλάβεις τι γίνεται. Τώρα, αν είναι κακό ή καλό, εσύ, μάλλον δεν ξέρουμε το. Εμείς το βλέπουμε κακό, γιατί είμαστε στη φάση που γίνεται τέτοιο. Και ό,τι καινούριο είναι, πάντα σου φαίνεται, γιατί σε ξεβολεύει. Μετά από 10 χρόνια θα είναι OK, ξέρω εγώ. Γεια, λέγε, Μίτσο.
3: Λοιπόν, Χάλι Μπίεμπερ, Justin Bieber στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τους είδατε. Σ' αρέσει, πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
3: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μία κοπέλα, και μπράβο στο Μπίεμπερ να τα λέμε, αλλά παρόλο που φαίνονταν λίγο ξινομούρης, δεν ήταν λίγο σκαλέστο, ήταν λίγο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, ήταν λες και κάτω να απασχολούσε.
1: Εγώ νομίζω περνάει περίεργα το τελευταίο
3: είναι καιρό. Ήταν λίγο ξινιόλης. Παρ' όλα αυτά και μπράβο του, μία κοπέλα την ώρα που περπατούσαν και είχαν κατέβει από το θαλαμιγό του, καράβι του, όπως θέλει να το πω, από το σκάφος του, για να κατευθυνθούν προς το εστιατόριο στις πέτσες, μία κοπέλα πήγε και του μίλησε και του ζήτησε να φωτογραφηθούν. Και τον κατάφερε, παρόλο που ο Justin Bieber δεν δέχεται τόσο εύκολα να φωτογραφηθεί με άλλους. Έχει έντονες αντιδράσεις.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Συγγνώμη, Σιγιακόπτο. Μου αρέσει πάρα πολύ πώς ο μέσος Έλληνας χρησιμοποιεί την τεχνολογία AI. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοβγεί όλο αυτό, παίζαμε όλοι με φωτογραφίες και κάναμε τον εαυτό μας καρτούν.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέπω εδώ πέρα μέσος γαμάτος Έλληνας χειριστής τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ο Μίτσος εδώ πέρα, ο φίλος μας, έβαλα το AI να μου τραγουδήσει ο Μητροπάνος στο Αθήνα μου και τον έπαιξα. Πόσο μπροστά, δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουν πέσει όλα τα μυαλά της παγκόσμιας ανθρωπότητας, έτσι, και ο Μίτσος επιλέγει από όλο αυτό να βάλει το Μητροπάνο να τραγουδήσει το Αθήνα του Αργυρίου. Ναι, ναι, αυτή είναι η γύρωση που ο ελληνικός πολιτισμός, νομίζω, για ποιο λόγο πιστεύω ότι ο νεοελληνικός πολιτισμός κάποια στιγμή θα φτάσει να γίνει πολύ μεγαλύτερος από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι ο νεοέλληνας θα ξεπεράσει σε αξία τον αρχαίο Έλληνα. Γιατί, ρε φίλε, έχουμε αυτή η τάση να τα απομυθοποιούμε όλα, είναι τέλεια. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή πλήρωσα συνδρομή στο ChatGPT 300 ευρώ για να κάνω τι. Για να βάλω το AI να μου τραγουδήσει ο Μητροπάνος στο Αθήνα μου του Αργυρού. Τόσο λακκορατήσω τώρα αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι πλέον αυτή η αξία της απομονθοποίησης των πάντων είναι τρομερή. Πήρε ο άλλος όλη τη γνώση που έχουν τα μυαλά, startups στο Σαν Φρανσίσκο, όλη την τέτοια, και λέει τι έκανα. Με έβαλα σε φωτογραφία με τη Μαρία να είμαστε στο λιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Και ήμασταν πού? Στη Σκύρο. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή, έρχεται ο νεοέλληνας και σου λέει παπαριά μου, τσά μου. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Μα χαλάσαμε 7 δισεκατομμύρια για να βρούμε αυτό το plugin. Τσά μου. Εγώ θέλω όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα ψεύτικο τατουάζ στο μπράτσο μου, έτσι εδώ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να νικηθεί, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη προσφορά. Είναι μεγάλη προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στην ανθρωπότητα αυτό το πράγμα. Ότι όσο και ό,τι και μεγάλο να κατακτήσει ο άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη, εμείς με κάποιο τρόπο θα το γιώνουμε. Δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι πολλά τα παραδείγματα τα οποία μπορώ να αναφέρω τώρα αυτή. Δηλαδή, πόσο Έλληνας γιώνει τα πάντα. Και αυτό είναι καλό μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ό,τι και με, δηλαδή πες μου κάτι τώρα που μπορεί να εντυπωσιάσει κάποιον Έλληνα. Δηλαδή, θα σου πω, πας στο Τόκιο και λες, είδα υπτάμενα τρένα. Είδα αεροπλάνα να κάνουν σούζες. Έλα, ρε, εντάξει. Αυτό. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό. Θα το δεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα το καταλάβουνε. Θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ότι είναι πώς το λένε, είναι προσθήκη του ελληνικού πολιτισμού αυτό που όλα τα κάνουμε ίσωμα. Αχ, λέγεις, ναι.
3: Τίποτα. Όπως σαν τον Έλληνα με έκανες ίσωμα κι εσύ.
0: Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι όμως.
3: Είναι, πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, γιατί κρατάμε την ανθρωπότητα, γιωμένη. Ό,τι και να πετύχει ο άλλος, εμείς λέμε, έλα.
1: Μήπως μας φοβίζει, ρε παιδί μου, και το κάνουμε. Μήπως μας φοβίζει και το κάνουμε.
0: Μήπως μας φοβούνται που το κάνουμε.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς να εντυπωσιάσεις Έλληνα. Πολύ δύσκολα μπορεί να εντυπωσιάσεις Έλληνα, καταλαβαίνεις. Είναι βασικό. Ό,τι το μεγαλύτερο, πες μου ένα επίτευγμα του ανθρώπου. Ο Έλο Μάσκ λέει, έστειλε, ξέρω εγώ, θα στείλει ανθρώπους, πώς το λένε, στον Άρη. Η πρώτη φάση που θα σου πει να σε λέει είναι ότι. Μαλάκες, καθίστε πρώτα να φτιάξετε τα προβλήματα που έχουμε στη γη και μετά πήγαινε στο φεγγάρι ή πήγαινε στη σελήνη. Δηλαδή, πάντα έχουμε κάτι τέτοιο. Κάποιοι το λένε ζήλια. Εγώ το λέω γείωμα και αυτή είναι η προσφορά του νεοελληνικού πολιτισμού. Θα το θυμηθείτε μετά από πολλά χρόνια. Για λέγε.
3: Κλείσαμε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Κουναβομυριούχος. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ο τελευταίος κουναβομυριούχος τη σεζόν. Όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Φίλες και φίλοι, στέλνετε το όνομά σας στο Viber του σταθμού, στο 6939892892. Άμα κερδίσετε, σφυρίχτε μου τουρκικά και δίνουμε ρολόγια, δίνουμε κοσμήματα. Δεν θα πάρετε τίποτα. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Έτσι, ζουλάπια μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει φτάσει το νέο αναδιπλούμενο smartphone που θα σε στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκαίρινο γεωσχήμα και τώρα μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου με τριπλό όφελος. Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Και φυσικά, Μονακό, τα έχουμε ξαναπεί, με στοίχημα Nation μέχρι τις 17 Αυγούστου, ελικοπτεράτε για να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία, παιδιά, έχουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, από την Intermed. Ένα αντιλιακό stick υψηλής προστασίας.
0: Μιλάει. Καλά.
1: Αντιλιακό στίχη υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Μη λιπαρή υφεία, όρατο φινίρισμα, αποτελεσματική προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Έτσι, πολύ βασικό.
0: Ακόμα και μέσα στο νερό.
1: Βεβαίως. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και τα My Market και το ready to drink ποτά από τα My Market είναι η λύση. Ανοίγεις, βάζεις πάγο και έτοιμος. Μαργαρίτα, μοχίτο, strawberry daiquiri, βότκα, αλλά και πιο ελαφριές επιλογές, ακόμα και alcohol free. Τα πάντα έχουμε για όποιον θέλει τη γεύση χωρίς αλκοόλ. Είτε είσαι στην παραλία λοιπόν, στην ταράτσα ή απλώς στο μπαλκόνι με την παρέα, υπάρχει μία επιλογή για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα My Market και βρες το ready to drink όπου σου ταιριάζει.
0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι!
3: Κουναβομυριούχος.
1: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα!
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κόρη μου. Τι κάνεις, πώς γνωρίζεσαι?
4: Είμαι 30.
0: Δεν είσαι 30, Κωνσταντίνε, είμαι μικρότερος, αλλά δεν πειράζει. Με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι ο αγρότης από Κλαμία.
0: Α, ο αγρότης από Κλαμία. Έλα ρε, αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πώς πάει εκεί πέρα, για λέγε, πώς πάνε τώρα τα...
4: Εν τω μεταξύ, ναι, θυμήθηκα ότι το Πάσχα, ναι, την Ανάσταση, οι Κογκολέζοι κρατούσαν τα εξαπτέρικα. Είχαν κάνει...
1: Αλήθεια!
0: Ναι, βέβαια. Είναι, μα είναι χριστιανοί οι Κογκολέζοι, βέβαια.
4: Χριστιανικό τουρισμό κάνουν και του θυμήθηκα μετά, μόλις κλείσαμε.
0: Μα λέγαμε για τους ακροατές που δεν ξέρουν ότι η Λαμία έχει γίνει η πρωταθλήτρια στον τουρισμό Κογκολέζων, όπου έρχονται οι Κογκολέζοι για θρησκευτικό τουρισμό στη Λαμία. Πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουν λεφτά οι Κογκολέζοι να έρχονται για δουλειά στην Ελλάδα. Το οποίο δείχνει εξέλιξη για το κοκό.
2: Είχε πει και ο εκπρόσωπός σου, ο Πέτρος Τσιμπούμπου.
0: Με τον Πέτρο Τσιμπούμπου,
1: ναι.
0: Τα φιλιά μας, όλη την κογκολέζικη κοινότητα. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
4: Πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, μικρέ μου Κογκολέζε, ποια πόλη βρίσκεται γεωγραφικά βορειότερα? Η Νέα Υόρκη, η Μαδρίτη, η Ρώμη ή το Πεκίνο?
4: Το Πεκίνο.
0: Κουφάλα, κουφάλα, είσαι καλός. Η Ρώμη, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Φώτη.
0: Ναι. Καλημέρα. Γεια. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έλα,
0: αυτά τα μέρα, γεια, στους φίλους σου. Μέρα, γεια. Βλακόμουτρο, θα σέβεσαι εδώ πέρα. Μέρα, γεια.
1: Μήπως έτσι είναι το στυλ του.
0: Το στυλ του δεν μας αρέσει. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: το
0: είπα
1: Δημήτριο.
0: Εγώ κάτι. Μέρα, γεια. Πού είσαι, Μαε?
1: Δημήτριος.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει το κράτσε, Δημήτριος.
0: Πάμε, ναι, καλημέρα.
2: Γεια σου, Δημήτριε.
0: Ναι. Ναι.
2: Έλα, Δημήτριε.
0: Έλα. Γεια, κλείσω και παιδιά. Έλα, δεν μπορούμε να παίξουμε αυτού. Παιδιά, δεν είμαστε
1: σε φάση.
0: Τι γίνεται? Θα αρχίσουν να παίρνουν πούλο ένα μετά τον άλλο και θα
2: δει. Φάνη και σήμερα καλά.
0: Θα βάλουν μυαλό. Εγώ μια χαρά με λέω καλημέρα, ευγενέστατο είμαι. Όλη μέρα. Γεια. Κάτσε ρε φίλε, πού είσαι η τουαλέτα σου?
2: Λοιπόν, έλα, σου έχω Λιντιάν.
0: Λιντιάν.
5: Γεια σου, Φάνη.
0: Έλα, αγόρι μου. Εντάξει, αυτό θα μιλήσει. Δεν μπορεί να με. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Λιντιάν, τι έγινε?
5: Καλά είμαι, εσύ?
0: Ωραία, εγκεφαλικό ακούω. Τι έχει, γιατί μιλά έτσι?
5: Αδερφέ μου, ξύπνησα πριν 10 λεπτά και έχω αρχίσει τη δουλειά.
0: Όπα, γρήγορα, γρήγορα, φύγε για τη δουλειά γρήγορα και τα λέμε αύριο. Έλα, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Τον έδιωξες και
0: μα τώρα. Αρέσει, μα είναι να το έχει αρχίσει για τη δουλειά και το μόνο που έχει στο μυαλό του να παίξει.
1: Έλα, πάμε. Το Μιχάλη, πάρε.
0: Μιχάλη.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, άτσο, Μιχάλης, ωραίος. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Ηλικία,
6: καλημέρα.
0: Επάγγελμα, ηλικία, επάγγελμα.
6: 27 χρονών, ναυτικός.
0: Ναυτικός, πού πας τώρα?
6: Τώρα θα μπαρκάρω μετά το Σεπτέμβριο.
0: Α, έχει χαλαρά.
6: Όπου με στείλει εταιρεία, δεν ξέρω. Όπου με στείλει εταιρεία.
0: Τελευταίο ταξίδι που ήσουν, α?
6: Τελευταίο ταξίδι ξεμπάρκαρα από Αυστραλία.
0: Μπόμα, ναι.
6: Αλλά κάναμε εκεί πέρα, Αυστραλία, Κίνα κυρίω.
0: Ναι. Για λέγε τώρα τι γίνεται με τα αρμούζ κάτω τα στενά, έχουμε πρόβλημα, περνάτε εσείς?
6: Δεν πέρασα καθόλου από εκεί πέρα.
0: Έκανε το κύκλο,
6: δεν
0: πέρασα. Να σου πω εσύ, ψηλέ μου τώρα. Εγώ με κάθε παιδιά που κάνει ναυτικό ρωτάω κάτι. Εσύ τώρα έχεις βγει στις πιο μεγάλες θάλασσες. Δηλαδή έχεις περάσει Ειρηνικό, Ατλαντικό και τέτοια.
6: Ατλαντικό δεν έχω περάσει, Ειρηνικό έχω περάσει.
0: Ειρηνικό, πιο μεγάλος είναι ο Ειρηνικός.
5: Ναι, ναι.
0: Τι, κύριε, το όνομά σου και

0: Μου.
1: Μιχάλη.
0: Ρε Μιχάλη, έχεις δει ποτέ τίποτα? Δηλαδή εκεί πέρα που είστε μέσα στο χάος του Ειρηνικού ωκεανού, έχεις δει τίποτα περίεργο ποτέ?
1: Έχουμε πετύχει καιρικά φαινόμενα περίεργα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς κάτι ακραίο, ακραίο όχι. Έναν υδροστρόβιλο μόνο.
0: Υδροστρόβιλο, ε.
1: Ναι. Ενώνεται ουρανός με θάλασσα.
0: Να σου πω, εκεί, τι θέλω να πω, τι συνέστημα τώρα εκεί πέρα. Μέσα στη μέση του ωκεανού, τέτοια. Πω, δεν φοβάστε καθόλου?
1: Εμένα μου αρέσει προσωπικά.
2: Α, αρέσει, ε.
3: Δηλαδή στον υδροστρόβιλο δεν χαίστηκες πάνω σου?
1: Εντάξει, υπάρχει ένα άγχος, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και ευχάριστο.
0: Ναι.
2: Να τον ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
2: αυτή η φήμη που υπάρχει για τους ναυτικούς ότι παραστρατούν και με σχέση ισχύει?
0: Δεν παραστρατούν, ρε εσύ. Θα πάνε άμα μπαρκάρεις ένα λιμάνι.
2: Κάτσε, ρε εσύ, γιατί?
3: Ναι, ρε πάνε.
2: Άμα μπαρκάρεις τι, δηλαδή?
0: Η φήμη με τους ναυτικούς είναι παλιά.
2: Επειδή λείπεις μήνες.
0: Εντάξει, θα όλο και κάτι θα
2: ψωνίσει.
0: Κάτι θα ψωνίσει εκεί πέρα.
1: Ιδίως ίσχυε για τους πιο παλιούς ναυτικούς. Οι πιο νέοι δεν βγαίνουν με τόσο πολύ λιμάνια από παλιά.
3: Τα βρίσκουν μεταξύ τους στο καράβι.
0: Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Θες να μου πεις τώρα ότι δεν φορτώνεις τραβελάκια και τέτοια?
3: Ρε φάνε! Είναι δυνατόν!
0: Ο πέρα δεν είναι κακό, είναι ρε παιδιά.
3: Εντάξει, ζητήσαμε μια εβδομάδα άδεια, όχι να μας κλείσουνε.
0: Όχι, ρε παιδιά, μα είπα κάτι κακό, ρε παιδιά. Τι είπα εγώ?
2: Όχι.
0: Παιδιά, είπα κάτι κακό. Να πούμε την αλήθεια για τους ναυτικούς. Δεν φορτώνεται μέσα και πάει το ρηπαπαγόνατο.
1: Συμβαίνει.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που αποφάνεις. Εγώ νομίζω.
3: Και μεταξύ του παιδιού.
0: Δεν κακό είναι, ρε παιδιά, κακό είναι.
2: Όχι, ρε Σιφάνη, απλά μα το πει απότομα.
0: Καλά, είστε με τα καλά σου τώρα. Λέμε ψέματα τώρα.
2: Α, γίνεται αυτό. Ωραία, δεν βαριέται.
0: Στην Ταϊλάνδη δεν ανεβαίνουν τα lady boys, δεν κάνουν πώ το λένε βόλτε πάνω κάτω. Μην τα λάθουμε. Σε ποιον μιλάμε τώρα, να λέμε ψέματα στον κόσμο? Θα τα πει μόνο σου. Να πούμε και σοβαρά.
2: Ναι, παιδί, απλά ξέρει τώρα αυτό που μένει πίσω νομίζει ότι απλά ο άλλο θα θαλασσοδέρνεται.
0: Θαλασσοδέρνεται και.
3: Θαλασσοπέρνεται.
0: Και θαλασσοπέρνεται. Καλά λέω. Λοιπόν, έλα φίλε ναυτικέ. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Είμαι πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, από ποια γλώσσα προέρχεται η λέξη ρομπότ, η οποία ρίζα τη σημαίνει καταναγκαστική εργασία? Έτσι το έχεις αυτό. Προέρχεται από τη ρωσική γλώσσα, την τσεχική, την γερμανική ή την ουγγρική?
1: Την τσεχική θα πω.
0: Τώρα είσαι και ναυτικός, δε γάμο το. Είναι... Θες να σου δώσω άλλη μια ευκαιρία?
1: Όχι, την τσεχική.
0: Κούφα. Σωστός, ρε κερατά. Σωστός.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βαλέρα.
0: Να σε καλά, Καλούς βέλους.
3: Πάμε στη Χριστίνα.
0: Τώρα, παιδιά, με κοιτάτε όλοι με ένα.
2: Εγώ δεν το ήξερα, για να σου είμαι ειλικρινής.
0: Παιδιά, τώρα τι δεν το ήξερα να είσαι ειλικρινής?
2: Ο Δημήτρης το ήξερε.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, ωραία. Το όνομά σας?
4: Χριστίνα.
0: Χριστίνα μου, θέλω να μου πεις με τι ασχολείσαι.
4: Είμαι καθαρίστρια.
0: Καθαρίστρια ετών?
4: 27.
0: Μικρή είσαι. Λοιπόν, πάμε, μικρή μου Χριστίνα, να παίξουμε. Έτοιμη?
4: Ναι.
0: Περίμενε λίγο να δεις. Γαμώ τώρα εσύ, Μίτσο, πού είναι οι ερωτήσεις πάλι?
3: Εμένα,
0: λοιπόν, Χριστίνα μου, ποια χώρα στον κόσμο διαθέτει το παλαιότερο συνεχόμενα χρησιμοποιούμενο εθνικό της σήμα στη σημαία? Από το 1219. Η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία ή η Ιαπωνία?
4: Θα πω η Ιαπωνία.
0: Ήταν η Δανία κι όμως. Ήταν η Δανία. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Περίμενε, γεράσιμος.
0: Ρε το ναυτικό, παραστράτησαν. Τι παραστράτησαν, δεν γίνονται ξυφομαχίες μέσα από πια. Γίνεται εκεί πέρα, το έλα να δεις. Αλλά έχω φίλο εγώ, έχει βγάλει μύκητες στα μάτια. Ναι,
2: αχ, παρακαλώ.
3: Γεράσιμος.
0: Έλα, γεράσιμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεράσιμο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, φίλε μου.
5: 35, Λευκάδα, Μεγανήσι, Εστίαση.
0: Μεγανήσι. Έχω και ένα φίλο εκεί πέρα, με άκουγε τις προάλλες.
3: Παντού φίλους έχεις.
0: Εκεί πέρα έχω το φίλο, ήταν και ο Πόνος. Έχω ένα φίλο, δεν έχω ξαναπεί την ιστορία.
2: Για πες.
0: Δεν θα πω όνομα γιατί με άκουσε που τον έλεγα τις προάλλες. Ήτανε αρχηγός, ακούσε Μεγανήσι. Από το Μεγανήσι και αυτός. Αρχηγός του ΚΚ στη σχολή. Στη σχολή είχαμε φοιτητικές παρατάξεις.
2: Α, ναι.
0: Πώς το λένε, τη ΚΝΕ, αρχηγός. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ γέλιο, ρε. Ανέβαινε στο βήμα τη. Εκεί πέρα που συζητάγανε αυτό και τους έκανε όλους ρεντίκολο.
2: Τέλεια.
0: Γνώστης. Με το που έπιασε. Έκανε δικιά του δουλειά τώρα αυτός. Με το που έπιασε λεφτά στα χέρια του. Πάει και το ΚΚ.
2: Πάνε
0: καλά. Όχι, ακόμα λέει ΚΚ, αλλά εντάξει, ξέρεις, τώρα έχει γίνει λίγο επαγγελματίας, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε, τα φιλιά μου, μας ακούει τώρα.
5: Δημήτρη, μία ερώτηση.
3: Ναι.
5: Εχθές όπως βούταγες με το σύστημα, δεν είχες ένα μικρό άγχος στα πρώτα δευτερόλεπτα να ξεκολλήσεις?
6: Το είχα, αλλά θα σας πω κάτι.
2: Α, τι έγινε?
6: Χάρηκα τόσο πολύ, δεν, ούτε δεν καν κουνήθηκε.
0: Ρε, δεν κουνιέται, φίλο
6: εδώ. Δεν φεύγει.
0: Το τραβάμε εδώ, το τραβάμε το
6: τώρα. Θα σου πω κάτι, φοβόμουν να μην μπει νερό, την ξέρεις, γιατί με τη βουτιά, ρε παιδί μου, γιατί έκανα πολλές βουτιές. Φίλε, τίποτα.
0: Έκανα πολλές βουτιές, πώς είσαι, 5 χρονών.
6: Το χάρηκα, το
2: έχεις κολλήσει καλά, μπράβο.
0: Άρα έκανες βουτιές για να νιώσεις το αίσθημα του μαλλιού που πίσω σε.
6: Ξέρεις πόσο καιρό είχα να νιώσω βρεγμένο μαλλί να πέφτει στο κουτελό?
2: Πώς το νιώθες?
0: Μια κουβέρτα. Μάλλον, ξέρω εγώ.
6: Λοιπόν, δικό μου είπα.
0: Έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε.
5: Πάμε, πάμε.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στον Νότιο Πόλο το 1911? Ο Ρόμπερτ Σκόρτ. Ο Ρόναλντ Άσμουσεν. Άσμουσεν, που διάλογο λέγεται. Ο Έρνεστ Σέικλετον ή ο Ρίτσαρντ Μπέρντ?
5: Φυσικά ήταν το γάμα ο Έρβεστ.
0: Ποιος Έρβεστ, βρε γάμα? Ο Άσμουσεν. Ο Άσμουσεν, που διάλογο λέγεται. Πάμε, επόμενο.
6: Έχω Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Δημήτρη,
7: καλημέρα
0: Μίτσο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
7: 45, στρατό.
0: Έτσι, αυτά είναι ανδρικά επαγγέλματα. Αυτά είναι, μου παίρνουν κάτι τηλέφωνα, Δημήτρη, μου λέει όλη τη δουλειά κάνεις προγραμματιστής. Να μου άξιζε ο μωρή κολόμπα. Εδώ στρατός, μόνο στρατός, εκεί είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε, θα σου κάνω και σε ερωτική ερώτηση. Ποιος ήταν ο τελευταίος τσάρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας? Ο Αλέξανδρος, ο Νικόλαος, ο Βίτα, ο Πέτρος, ο Μέγας ή ο Ιβάν ο Τρομερός? Έλα ρε.
6: Έλα.
7: Νικόλαος Βίτα, ο Νικόλαος.
0: Ήσουνα εκτός χρόνου, αλλά επειδή είσαι... τι βαθμό έχεις, τι βαθμό έχεις?
2: Αντιπασιστής. Τι είναι αυτό, τι...
0: Καραβάνας. Λοιπόν, σωστό, δώρο, δώρο. Να σε καλά, αυτά είναι επάγγελμα.
2: Αυτά είναι.
0: Ανθίπασμα.
2: Το ζήτω. Φίλιππος.
0: Φίλιππε.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Αυτός που έχει θηλυπρεπές επάγγελμα. Τι επάγγελμα κάνεις?
8: Σε τράπεζα
0: δουλεύω. Γεια. Έλα τράπεζα, πήγαινε να παίξουμε.
2: Κάτσε να, σε τι πόσο.
6: Τον έκλεισε.
0: Από εδώ και
2: πέρα.
0: Μόνο αντρικά επάγγελμα θα παίζουν. Παρακαλώ, επόμενος, παρακαλώ. Τράπεζα, να μου χάθει.
2: Εγώ τώρα παίρνω την Κατερίνα. Τι αντρικό επάγγελμα?
0: Όχι, η Κατερίνα, εντάξει, τα κορίτσια, οκ, δεν έχω πρόβλημα. Εκεί πέρα. Και από κορίτσια θέλω αντρικά επαγγέλματα. Αντρικά επαγγέλματα από κορίτσια. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Αγλαία, ναι. Παρακαλώ.
2: Κάτσε γιατί καλή, Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Έχει φάει κλείσιμο η Κατερίνα.
2: Όχι,
6: ρε, άστο.
2: Τι επάγγελμα
0: κάνει? Άστο, Φάνη, μην
9: σου πω καλύτερα.
0: Τι παιδί μου, πε μου.
9: Λογίστρια.
2: Λογίστρια.
0: Είναι για γυναίκα, είναι αντρικό επάγγελμα αυτό. Μπράβο, θα παίξει. Θα παίξει. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Είναι βαρετό, βέβαια. Είναι βαρετό τώρα και αυτό το λογίστρια τώρα. Μωρέ, κοπέλα μου. Ρε, κοριτσιά, σας ψέγω γιατί δεν μπορώ. Βαρετά επαγγέλματα, δηλαδή τις γυναίκες, σας θεωρώ πιο πνευματικά πλάσματα. Σας θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχετε μεγαλύτερη επαφή με την, και με τη διαίσθησή σας, αλλά και με την ενσυναίσθησή σας. Δεν θεωρώ καλό για μια. Είστε, ρε παιδί μου, να σου το πω, πιο πνευματικά πλάσματα.
2: Τι θα ήθελες, δηλαδή? Ένα επάγγελμα.
0: Δεν μπορεί μια
2: σου...
0: γυναίκα να είναι λογίστρια τώρα. Είναι πώς με καταλαβαίνεις, φιλενάδα?
9: Εννοείται.
0: Δεν βαριέται. Δηλαδή, θα σου πω. Είστε... Μπράβο, ακριβώς. Η γυναίκα είναι ένα πλάσμα πιο multitasking, δηλαδή ο εγκέφαλός της λειτουργεί πιο. Δεν μπορεί να. Ένας άντρας να είναι αναλογιστής εκεί, κάθε μέρα. Η γυναίκα είναι πιο. Τέλος πάντων, πάλι όλα αυτά πάμε.
6: Σε τόσα μαθηματικά, πράξη στο κεφάλι.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα, δεν βαριέμαι. Λοιπόν, πάμε να πει, είσαι έτοιμη?
9: Έτοιμη.
0: Ποιο βασιλιά τη Αγγλία είχε 6 συζύγου, εκ των οποίων αποκεφάλισε τις 2?
6: Ήταν άνθρωπο.
0: Ο Λέων Σίγμα Ταφ. Ο Ερίκος ο Ήτα, ο Γιώργιος ο Γάμα ή ο Ριχάρδος ο Γάμα?
9: Ο πρώτος μου κάνει το
0: τεξέρα. Ο Λέων, ε. Κι όμως ήταν, λογίστα ήταν ο Ερίκος. Ρε Μίτσο, τι ερωτήσεις βάζεις τώρα?
6: Ο Ερίκος και ωραίο όνομα.
0: Ναι, πάμε.
6: Ντροπή του.
0: Παρακαλώ.
6: Αγλαία.
0: Αγλαία.
10: Έλα, Φάνη μου.
0: Έλα, Αγλαία μου. Τι έγινε, παιδί μου? Τι έχουμε, τι πρόβλημα έχουμε?
10: Άστα.
6: Τι έγινε?
10: Δεν θέλω να σας πω, μη στενοχωρηθείτε.
2: Είναι το πολύ
0: στενάχωρο. Είναι φανατικό, είναι...
10: Είναι φανατικό, αλλά δεν πειράζει.
6: Συλληπιτήρια.
0: Συλληπιτήρια. Τώρα κορυδεύεις ή όντως μιλάω σοβαρά?
10: Όχι, μωρέ. Πέθανε ο σκύλος μου.
2: Αχου.
0: Πόσο χρονών?
2: 15.
0: Α, κάτσε ρε. Πλήρης ημερών.
2: Τι σκύλι είναι? Περίμενε, γιατί είναι ανάλογα τα σκυλιά.
0: 15 χρονών. Τι?
3: Μαλτεζάκι.
2: Το καταλαβα... 17 έχει φτάσει σήμερα, σχεδόν 18.
0: Εντάξει, αλλά 15 χρόνια είναι, έζησε καλά. Ναι. Θα μας πω, έζησε πολλά.
10: Όχι, και εγώ εντάξει είμαι. Δεν...
2: Να μην ταλαιπωρείτε, γιατί μετά άμα έχουν και θέματα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα αυτό. 15 χρόνια για ένα σκύλι είναι πόσο είναι, 7 χρόνια τα.
2: Δεν ξέρω, πάει τελικά έτσι που λένε, 7 χρόνια ανθρώπινα.
0: Δεν ξέρω, πάντως 15 χρόνια έχει μεγάλο τώρα. 15 χρόνια είναι μια ζωή ολόκληρη.
2: Είναι, είναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να σου φτιάξουμε λίγο το κέφι, είσαι έτοιμη.
10: Yes.
0: Yeah. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν είναι να σου φτιάξω
3: και κλείδι. Ναι.
0: Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε μαζί το Μωυσής στην Κιβωτό για να τα σώσει από τον κατακλυσμό. Α, 2, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Β, 7 από τα καθαρά και 2 από τα ακάθαρτα. Πώς ξαναδείς, εκείνη την εποχή. Ένα ζευγάρι από κάθε είδος. Δέλτα κανένα.
10: Δεν έχω ιδέα, θα πω το ένα.
0: Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.
10: Όχι, δεν ήταν ένα αρσενικό, ένα θηλυκό.
0: Λέει, το α είναι 2. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Το β είναι 7, λέει.
10: Ναι, αυτό, πες το α, ρε παιδί μου, έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, μαγιά. Έτσι αλλιώς ναι.
2: Δέλτα
0: ήταν. Είναι παγίδα. Ο Νέο έφυγε στην Κιβωτό. Όχι ο Μωυσής. Οι περισσότεροι.
2: Ναι,
0: παγιδεύτηκε. Γεια! Επόμενο, παρακαλώ. Ναι, άκου να δεις τώρα
3: και παγίδες.
0: Ναι, βάζεις και παγίδες, παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 32, ναυπηγός μηχανικός.
0: Έτσι! Αυτά είναι επάγγελμα.
2: Εσύ τώρα δεν έλεγες οι γυναίκες καλύτερα να ασχολούνται με πνευματικά και αυτά. Τώρα πορώθηκες.
0: Ναι, είπα όμως, υπάρχουν και αντιαντρογυναίκες οι λεγόμενες. Έλα, φίλε, να τα πρέπει. Εσύ πρέπει να έχεις μπράτσο, ε. Έτσι, ναυπηγέ μου.
11: Μπράτσο δεν έχω, αλλά εντάξει.
0: Έτσι.
3: Εντάξει, να φουγκώσει την κοπέλα.
2: Ούτε η ίδια δεν είναι τόσο πορωμένη.
0: Μου κάνει όμως, μου κάνει μια εικόνα χωρίς να σε ξέρω, με μαγιό να τραβάς αυτές τις μεγάλες αλυσίδες από τα βαπόρια και τους κανάβλους.
11: Μαγιό κυρίως, κυρίως ο μαγιό.
3: Και να ζητήσουν ζάχαρη, γείτονε.
0: Λοιπόν, έλα φιλενάδα, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Τρέχεις ένα μαραθώνιο. Βάζεις τα δυνατά σου και λίγο πριν τον τερματισμό προσπενάς τον τελευταίο δρομέα. Σε ποια θέση βρίσκεσαι τώρα? Πρώτο-τελευταίος, τελευταίος, είναι αδύνατο να συμβεί. Πρώτος από το τέλος. Σπάζω κεφαλιά.
11: Τρέχω σε ένα μαραθώνιο και είμαι.
0: Βάζεις τα δυνατά σου και λίγο πριν τον τερματισμό προσπερνάς τον τελευταίο δρομέα. Σε ποια θέση βρίσκεσαι τώρα? Πρώτο-τελευταίος.
11: Το τελευταίο δρομέα.
0: Πού είναι?
11: Μου είπες ότι προσπερνάω τον τελευταίο
0: Σωστά.
11: δρομέα.
0: Ναι, σε ποια θέση βρίσκεσαι τώρα?
11: Μου τις ξαναλέσαι μία
0: συγγνώμη. Έχουμε πέσει σε μπέτο. Τρέχεις ένα μαραθώνιο. Βάζεις τα δυνατά σου και λίγο πριν τον τερματισμό προσπερνάς τον τελευταίο δρομέα. Σε ποια θέση βρίσκεσαι τώρα? Πρώτο τελευταίος, τελευταίος, είναι αδύνατο να συμβεί. Πρώτος από το τέλος.
11: Τελευταίος.
0: Ήταν παγίδα. Πώς μπορέσεις να προσπεράσεις τον τελευταίο, αν κάποιος είναι μπροστά σου, για να τον προσπεράσεις? Τότε δεν είναι ο τελευταίος.
2: Δεν κατάλαβα, παιδιά.
0: Το κατάλαβα. Φαντάζομαι.
3: Δεν μπορείς να προσπεράσεις τον τελευταίο. Είναι τελευταίος. Πώς το προσπερνάς?
2: Ο τελευταίος από αυτούς που τρέχουν, ρε παιδιά. Και πίσω είμαι. Α, λέτε τελευταίος, τελευταίος γενικά.
3: Αφού είναι τελευταίος, ρε Μαρία.
0: Είναι δυνατό να περάσει τον τελευταίο?
2: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπω κάποια άτομα και ο τελευταίος.
0: Δεν είπαμε τον τελευταίο από αυτό που μου βλέπεις εσύ.
2: Α,
0: λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
3: Έχω πάνω.
0: Πάνω.
12: Καλημέρα, γεια.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 26 αφιλιακά.
0: Γεια.
2: Πήγε.
0: Έλα, τίποτα. Έλα. Να μου χαθείς ναυτιλιακά. Ναυτιλιακά, επαγγέλματα είναι αυτά τώρα. Δώσε επαγγέλματα.
2: Πάρε το Σπύρο.
3: Θέλω sorry πάνω.
2: Ναι. Αν και μ' άρεσε το Σπύρο. Ναυτιλιακά. Γιατί το κάνετε Σπύρο. Πρόβλημα, ναι.
0: Παιδάκι, παιδάκι. Παιδάκι, ναυτιλιακά. Έλα, πάμε τώρα.
2: Σπύρος.
0: Σπύρο.
2: Ποιο δεν είναι το Σπυρίδο?
0: Έλα, Σπύρο, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
12: Είμαι αποθηκάριος και είμαι 31.
0: Εντάξει, αποθηκάριος, κάτσε σε υπολογιστή. Αποθηκάριος μετράς αυτό ή κουβαλάς?
12: Όχι, κουβαλάω και έχω και καταγραφές στον υπολογιστή.
0: Μάλιστα, άντε, κουβαλάς, άντε, να παίξεις. Πόσους μήνες του χρόνου έχουν 30 μέρες? 4, 5, 6 ή 11?
12: 6.
2: Τι ήτανε?
0: Παγίδα ήταν κι αυτό. Η ερώτηση δεν λέει ακριβώς 30 μέρες. 11 μήνες έχουν τουλάχιστον 30 ημέρες. Μόνο Φεβρουάριο δεν έχει. Πάμε. Όλο παγίδες βάζει μισό.
3: Έβαλε μισές παγίδες στις κανονικές.
0: Ναι,
3: έτσι,
0: παρακαλώ.
3: Για την αλλαγή.
0: Παρακαλώ. Ναι.
3: Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα μου.
13: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Κουνάβια, ξύπνα.
13: Α,
0: έλα, καλημέρα. Παιδάκι μου. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
13: Γεια σου,
0: ηλικία, επάγγελμα.
13: Είμαι 23. Προς το παρόν δεν εργάζομαι.
0: Αντρικό επάγγελμα, άνεργη. Τι δεν άκουσα?
3: Μετακομίζει.
0: Άντε, με το καλό.
2: Πού πας?
0: Ολλανδία.
3: Μόνιμα!
2: Αχού!
13: Όχι, για μεταπτυχιακό.
3: Μπράβο σου!
2: Σε τι?
0: Σε τι?
13: Σε αναπτυξιακή ψυχολογία.
2: Αναπτυξιακή ψυχολογία. Εσύ κοπέλα μορφωμένη.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Τα κοινωνικά επαγγέλματα, να ξέρετε, η Ολλανδία, να ξέρει, είναι η Μέκα για δύο κλάδου. Τα κοινωνιολογικά και τα γεωπονικά. Δεν κάνω πλάκα. Βέβαια, στη γεωπονία είναι ο αγιοπόνο. Ναι. Και τα κοινωνικέ επιστήμε. Πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: μπράβο, δεν το ξέρω.
0: Πάμε, φίλε, να είσαι έτοιμη.
13: Είμαι. Για να
0: από πού πήραν το όνομά του τα Κανάρια νησιά.
13: Από... τα Κανάρια νησιά.
0: Ναι, από τα Καναρίνια που ζουν εκεί, από τα κίτρινα άνθη του νησιού, από τα σκυλιά που έχει εκεί πέρα ή από τον Ισπανό εξερευνητή ονόματι Κανάριο.
13: Το πιο λογικό μου φαίνεται το Δέλτα.
0: Από ένα Ισπανό.
3: Το Κανάριο.
0: Κι όμως σημαίνει Κανάριες νησούνε, σημαίνει τα νησιά των σκύλων.
3: Mm-hmm.
0: Από τα σκυλιά. Mm-hmm. Από το σκυλί. Πάμε, επόμενο. Σοφάκι.
14: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Μην φωνάζεις, μωρή Καρακάξα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: Είμαι 25 ναι. Και είμαι εξωτερικός πολιτής.
0: Δεν σ' ακούω. Τι είσαι.
2: Εξωτερικός πολιτής.
0: Εξωτερικός πολιτής σε τι τομέα?
14: Σε πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής.
0: Ωραία. Έχει κουβάλιμο αυτό?
14: Όχι,
2: μα. Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής.
14: Τώρα ήρεμα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να πεις, θα σου βάλω κάτι πάνω στον κλάδο σου. Ποιο είναι το επίσημο ψηφισμένο εθνικό πιάτο της Μεγάλης Βρετανίας? Α. Fish. Β. Roast beef με York size pudding. Chicken tikka masala ή shepherd's pie.
14: Το Β.
0: Roast beef με York size pudding.
14: Yes.
0: Λέει το 2001 η Βρετανική κυβέρνηση ανακήρυξε επίσημα, λέει, το chicken tikka masala ως το απόλυτο εθνικό
2: πιάτο. Τι είναι το chicken tikka?
3: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό. Ναι, και εγώ δεν το
0: ξέρω. Είπε στο διάλογο. Λοιπόν, πάμε.
3: Μαζί με το fish and chips, όχι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη.
15: Λαλαλούκα. Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
16: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Music 892.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε Γκράδα? Πού το θυμήθηκες, ρε Λευτέρ? Λευτέρ, πού το θυμήθηκες αυτό? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα είμαστε, επιστρέψαμε. Και αν θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα live, τα μεγάλα live ουψηλά, από τα πιο exclusive, τι έπαθα, ρε? Exclusive spots στην αρένα, χωρίς θερμοξύδια και ψηλούς που σας κρύβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για εσάς. Με το Sky Lounge, όπου θα απογειώσει την εμπειρία σας στο Release Athens, όπου έχει τις συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer. Για όλα αυτά θα μπείτε στο Magenta Moment στο WhatsApp και θα διεκδικήσετε και διπλά εισιτήρια, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι πάντα είναι εδώ μαζί μας, συγκρίνουμε τα παγωμένα αναψυκτικά της, παιδιά. Ιδανικά για να σας δροσίσουν έτσι όταν έχει και πάρα πολύ ζέστη, ακόμα περισσότερο. Θα τα βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και αν ψάχνετε το ζαγόρι σας παντού και θυμηθήκατε ότι το έχετε πιει, είναι κλασικό αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το ζαγόρι. Γιατί πάντα έχετε δίπλα σας ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα που εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβετε. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα, που αποκτάς πραγματικές δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, περιφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Επισκέψε λοιπόν μία από τις σχολές της περιοχής σου στα δύο περιστέρια Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις και μπες και στο www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου η Μαρία Ένεσλι, είναι έτοιμη για σεξ.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Για σας δουλεύω, παιδιά. Γιατί? Τώρα που θα φύγετε να πάτε διακοπές και δεν θα μπορείτε να βρίσκεστε στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Και μερικοί έχουν τελειώσει.
2: Και το φάνη είναι το θέμα αυτό.
1: Το γυμναστήριο, ναι. Το γυμναστήριο μπορεί να κλείσει. Mm-hmm. Κάποια γυμναστήρια, τέλος πάντων, όχι αλυσίδες. Τον Αύγουστο. Σας έχω εδώ, φάνη, άκου. Σας έχω τη λύση.
2: Για πες.
1: Θέλετε να καίτε θερμίδες.
2: Ναι.
1: Και πολλές. Mm-hmm. Θα σας πω, παιδιά, άκου εδώ τώρα. Στάσεις στο σεξ που μετράνε σαν να κάνεις κανονικά γυμναστική. Θα σας πω και πόσες θερμίδες καίτε.
2: Γιατί λέγανε ότι είναι μύθος ότι καίει.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος. Και θα σου πω στο τέταρτο, στο μισάωρο, θα σου πω πόσες θερμίδες.
2: Ωραία, να κάνουμε τότε.
1: Αυτό ήθελες εκείνη του Δημήτρη μου.
2: Για πες.
1: Δεν μας το έλεγες πιο νωρίς. Λοιπόν, παιδιά. Θερμίδες, να ξεκινήσω από το λωτό και θα σας πάω μετά και στις άλλες. Λοιπόν,
2: Φανή, έχεις πάθει κάποιο κεφαλικό, παιδί μου.
0: Τώρα δεν μπορώ τώρα, μου πάει βλακίες πάλι.
1: Τι βλακίες, παιδί μου?
0: Α, συγγνώμη, δεν λέω για σένα.
1: Δουλεύεις κορμό, τον κορμό.
2: Ο λωτός ποια είναι, ποια
1: λωτού,
2: είναι ο λωτός?
1: Είναι όταν ο άντρας κάθεται ο κλαδόν και η γυναίκα τυλίγεται πάνω.
2: Okay.
1: Ναι. Λοιπόν... Αυτό, παιδιά, κοιλιακούς και είναι θερμίδες. 75 θερμίδες ένα τέταρτο και ανάλογα την ένταση.
0: 75 θερμίδες ένα τέταρτο.
2: Ο άντρας ή η γυναίκα?
1: Και οι δύο, ρε εσύ, αλλά περισσότερο η γυναίκα.
2: Περισσότερο η γυναίκα.
1: Ναι, ναι, αλλά και η γυναίκα βοηθάει.
0: Πρέπει να. Μαρία, και να προσέχεις. Από εδώ φαίνεται ότι είσαι. Δεν έχεις διαβάσει. Δεν μπορεί να καίνε και οι δύο τις ίδιες θερμίδες. Πρέπει ανάλογα τη στάση. Υπάρχουν στάσεις. Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε σβάστα να σμπρώξω. Δεν μπορεί αυτό που πρόχνει, όποιος και είναι αυτός, να καίει τις ίδιες θερμίδες με αυτό που κάθεται.
1: Ναι, πάνω κάτω τώρα σου λέω, ανάλογα με την ένταση.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό θεωρώ ότι το σεξ είναι άδικο. Χίλιες φορές να έπρεπε, τις περισσότερες φορές να σπρώχνει η γυναίκα.
1: Τι γίνεται και οι περισσότερες θερμίδες?
0: Όχι, για να μην κουράζομαι εγώ.
1: Α, για να μην κουράζομαι. Μα το θέμα είναι αυτό. Αντί για γυμναστική, και ευχαρίστηση και θερμίδες.
0: Ναι.
1: Σου πάω στη στάση φωτιά στα 4. Mm. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι.
0: Ναι.
1: Δουλεύει κοιλιακού τετρακέφαλου.
2: Αυτή την είπε ξεκάθαρα, ρε Μαρία, πώς θα καταλάβω.
0: Φωτιά στα 4, είπε. Κάτσε να σκεφτώ.
2: Ποια είναι
0: αυτή? Ποια να λέει?
1: Έβαλα το φωτιά.
0: Α, λε αυτή που είστε πλάγια.
1: Επειδή έβαλα το φωτιά, λέω μην μπερδευτήκατε. Καταλάβατε. Δουλεύει η γυναίκα περισσότερο εδώ πέρα. Κοιλιακού, τετρακέφαλου. Μπορεί να κάψει μέσα.
2: Και... Μαρία.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, μετά θα πω για τον άντρα.
0: Ναι,
1: γιατί, ρε παιδιά, παρεξηγήστε. Δηλαδή, γυναίκα, τι, δεν δουλεύει σε αυτή τη στάση?
2: Σαφέστατα, αλλά δεν γίνει η ίδια θερμίδα και περισσότερο γυναίκα.
0: Ο Δημήτρη ο Γκουρού.
2: Σαφέστατα. Θα σου πω εγώ.
0: Σαφέστατα.
1: Θα πάρει καλό ζουλί.
0: Ναι.
1: Κοιλιακού, τετρακέφαλου, καίει μέχρι 118 θερμίδε σε μισή ώρα. Και ο άντρας από την άλλη, ανάλογα την ένταση που δίνει, 211 θερμίδες σε μισή ώρα.
0: Ναι. 210 σε μισή ώρα.
1: 211.
0: Ωραία.
1: Σε μισή ωρίτσα. Mm-hmm. Στο τεταρτάκι να υπολογίζετε ότι φτάνουν του άντρα στο 100-106.
0: Καθόλου άσχημα.
1: Αν κρατάει τεταρτάκι.
2: Μα καλά, στον περπάτημα θέλει μία ώρα να περπατά. Μία μισή για να κάνει 200 θερμίδες ώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ωραία, συνέχισε.
1: Πάμε στη στάση κόμπρα.
0: Στάση κόμπρα,
1: ναι. Μπρούμητα. Και οι δύο μπρούμητα.
0: Μπρούμητα και οι δύο. Κόμπρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο συνειρμός.
1: Είναι κόμπρα.
0: Μπρούμητα. Η κόμπρα την έχουν στο καλό μας
1: σε κόμπρα. Δες λίγο, είναι κόμπρα, σηκώνεται έτσι, είναι κόμπρα.
2: Να τη δω κι εγώ.
0: Εντάξει, ναι, έχει δίκιο.
1: Βεβαίως, κατάλαβες, είναι κόμπρα. Να, δες, στη συγκεκριμένη στάση είναι κόμπρα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ υπάρχει λίγο.
0: Πιο πολύ φώκια μου θυμίζει αυτή η στάση, αλλά δεν σου πω.
1: Όχι ρε εσύ. Παιδιά, μετά από 5 λεπτά, ο άντρας ξεκινάει με 24 θερμίδες. Όχι, δε, μετά πιάνεσαι. Ναι. Όταν γίνεται, δεν. Λοιπόν, με 24 θερμίδες και γενικά στο τεταρτάκι κυμαίνεται ανάλογα, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες θερμίδες. Από 40 μέχρι 50. Δεν καίει πολύ. Ναι, δεν καίει πολύ.
2: Όχι.
1: Πάμε στη στάση καθιστή καβαλάρισα.
2: Και στάση είναι αυτή.
1: Τα σκουάτς, ναι.
0: Τα σκουάτς.
1: Εκεί πέρα, παιδιά, χαλαρώνει λίγο περισσότερο ο άντρας.
0: Εκεί δεν έχει θερμίδες ο άντρας καθόλου.
1: Όχι, όχι ανάποδα. Mm. Κανονικά είναι face to face.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εκεί η γυναίκα εκεί.
1: Είναι εξαπλωμένος ο άντρας και η γυναίκα καθιστεί. Εκεί η γυναίκα, ναι. Εκεί η γυναίκα. 75 θερμίδες, δεν και πάρα πολλές, το τέταρτο.
0: Εγώ σου κάνω τώρα, γιατί λένε όλοι κάνουν κάποια
1: στιγμή. Γιατί είναι τα σκουάτ.
2: Πολλές είναι 75 το τέταρτο, Μαρία.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά.
2: Πάντως, ποια είναι και τα γόνατά σου.
1: Αυτό σου λέω το σκουάτς.
0: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πάρα πολλοί κάνουν εδώ πέρα και αστιάκια με τη διάρκεια και αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο όλοι λένε, παιδί μου, ότι εάν υπάρχει διάρκεια στο σεξ, ενώ την ώρα που γίνεται ο έρωτας είναι καλύτερα. Σκέφτομαι εγώ ότι δεν θα ήταν καλύτερο το σεξ να διαρκεί 1 με 2 λεπτά max, αλλά να υπάρχει ολοκλήρωση και ευχαρίστηση από τους δύο. Δηλαδή, θέλω να σου πω, για ποιο λόγο να πρέπει να κάνεις σεξ μισή ώρα, που ακούω τρελά τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά.
1: Γιατί σου λέει αλλάζει στάση.
0: Όχι, να κάνω μια ερώτηση. Άμα είναι να πάρει. Επειδή μου θα σου πω ότι. Άμα είναι για την ευχαρίστηση, δεν δουλεύουμε και δύο.
1: Ναι.
0: Αν να την πάρεις την ευχαρίστηση μέσα σε 1-2 λεπτά, γιατί να κάνεις μισή ώρα. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, θέλω να σου πω, για ποιο λόγο. Συγγνώμη, ρωτάω εγώ τώρα εσένα, σαν ειδικό. Έχει κάνει πιο πολύ σεξ από μένα, λόγω ηλικία, πιο μεγάλη, αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, Φάνη μου.
0: Φαντάζομαι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο έχουμε βάλει στη ζωή μας ότι το να κάνεις πολλή ώρα σεξ είναι καλό. Ενώ αν μπορείς αυτό που θα κάνει κάποιος σε μισή ώρα, το κάνω
1: μαζί. Δεν πας κατευθείαν στη στάση, ρε Φάνη.
0: Απάντα μου, σαν
1: το λέω. Λέω, γιατί υπάρχουν τα προκατακτικά.
0: Άστα, εγώ λέμε για την πράξη, λέω. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην το κάνουμε, έλα εδώ, αγάπη μου.
1: Μπορεί να αργεί ο άλλος.
0: Ρε, εσύ, για άλλο λέω.
1: Να ολοκληρώσει.
0: Μα αυτό το να αργείς να ολοκληρώσει, κάποιοι το έχουν βγάλει καλό. Αυτό σου λέω. Άμα και οι δύο είμαστε γρήγοροι. Mm-hmm. Και σε 1-2 λεπτά
1: εντάξει,
0: είμαστε
1: έτοιμοι. Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Μα παντού βλέπω εδώ πέρα πώς να παρατείνεις τις θέσεις σου. Πώς να κάνω αυτό.
1: Ενέρεση, γιατί θέλεις να κρατήσεις κι άλλο η ευχαρίστηση.
0: Εγώ λέω.
1: Δεν είναι μόνο
2: υπάρχει
1: η κορύφωση.
2: Υπάρχει αυτή η θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι μόνο η κορύφωση, ρε Σιφάνη, στο σεξ. Άντε κάνουμε τη στάση, κορυφώνουμε, γεια σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια.
0: Ρε παιδί μου, αυτό που λένε ότι σημασία έχει το ταξίδι, λέει. Όχι
1: είναι πρόβλημα. Ταξίδι, ναι.
0: Ωραία. Δεν μπορώ να κάνω, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι στην Αμερική για να περάσουμε καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι στον πύργο. Δεν πάει να κάνουμε ένα ταξίδι στο Αίγιο. Πρέπει να φτάσουμε Αμερική για να έχει σημασία το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να φτάσουμε πού, στην Παταγωνία, για να περάσει καλά. Μπορεί. Δεν μπορώ να πάμε μέχρι τη Χαλκίδα. Καλά περνάω και εκεί πέρα στη Χαλκίδα. Γιατί να φτάσω πέρα εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πω σε αεροπλάνο. Αυτό λέω.
1: Συνέχεια στη Χαλκίδα θα πηγαίνουμε.
0: Αυτό θα σε πάω. Και Χαλκίδα θα σε πάω και Οροπό και Δήλεση. Ωραία είναι εκεί. Πρέπει να πάμε Νέα Υόρκη.
1: Ναι, γιατί είναι δίπλα όλα. Πήγαινε ένα υπερατλαντικό.
0: Αυτό λέω.
1: Να το ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, θες και υπερατλαντικό.
1: Ναι.
0: Και άμα περάσω το ωραίο αντίριο, ευχαριστημένη να είσαι. Μη σου πω το δυσμό τη Κορίνθου. Ναι.
1: Πραγματικά όμω δεν συμφάνει, δηλαδή. Α, θέλει να παρατείνει. Το λέει και η Αναστασία, το λένε τα κορίτσια. Θε να παρατείνει την ευχαρίστηση. Δεν είναι σαν την πάστα, δεν την κάνεις μια μπουκιά. Ωραία το λέει.
0: Ναι.
1: Το σεξ δεν είναι σαν την πάστα.
0: Μα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο να παρατείνω την ευχαρίστηση. Είναι χαζομάρα αυτό. Άμα μπορώ να έχω την ευχαρίστηση τώρα, αυτό δηλαδή είναι μια πάστα. Χαου! Την έφαγα.
1: Εσύ Βάνη, είσαι. Δηλαδή. Σε κάθε σκουπίστε, τελειώσατε.
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδιά, για τους δύο. Ρωτάω, λέω.
1: Όταν ευχαριστίεσαι κάτι, δεν θες να κρατήσεις. Δηλαδή, τρως ένα γλυκό.
0: Ναι.
1: Δεν θέλεις να ήταν μεγάλο το γλυκό, να έχει κι άλλο.
2: Να
1: βρεις
2: όλη την τούρτα, ρε παιδί μου, όχι ένα κομμάτι.
0: Παιδιά, μπερδεύεστε.
1: Επειδή τελειώνει.
0: Η ευχαρίστηση δεν είναι η λαχτάρα. Η ευχαρίστηση είναι ο κορεσμός. Εγώ λαχταρώ μια πάστα. Θέλω να τη φάω για να νιώσω το συνέστημα της φαγωμένης πάστας. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά δεν θα θες κι άλλο.
0: Μετά από λίγο, ναι, μετά από λίγο ξανά.
1: Α, μετά από λίγο. Θες με διακοπές.
0: Αυτό να σου πω. Δηλαδή, θα σου πω ότι η λάχτα, δηλαδή, για αυτού λέω ότι σε αυτά τα πράγματα, εγώ είναι λάθος πιστεύω ότι σημασία έχει ο προορισμός. Δεν έχει σημασία ούτε προορισμός, ούτε το ταξίδι. Σημασία, αυτό που έχει σημασία σε όλη αυτή τη φάση είναι μετά, όταν γυρνά σπίτι, που βγάζει τα πράγματα στις βαλίτσες. Αυτό έχει σημασία. Εκεί είναι η ευχάριστη, όταν γυρνά σπίτι. Δεν έχει σημασία ούτε ο προορισμός, ούτε το ταξίδι, παιδιά. Έχει σημασία ο γυρισμός σπίτι. Και το ταξίδι και ο προορισμός, την ευχαρίστηση θα την πάρει μόλις γυρίσει σπιτάκι σου. Ωραία, περάσαμε. Εκεί έρχεται η ευχαρίστηση και του ταξιδιού και του τέτοιου.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλά, οι άντρες φυσικά έχουν ξεσαλώσει μαζί σου, όπως καταλαβαίνεις. Α, πες ρε Φάγη, Αναστασιάστο. Λοιπόν,
2: σε κράζουν τα κορίτσια πολύ.
1: Τα κορίτσια, ναι, οι άντρες λένε εντάξει. Αναστασία,
2: πες ρε Φάγη, τελειώνει σε ένα λεπτό, να τελειώνουν.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όχι, δεν με κράζουν τα κορίτσια, δεν είναι, καταλαβαίνω. Εγώ λέω.
2: Την μπάστα, λέει, θέλω να την δω μια ώρα.
0: Παιδιά, ακούσατε το θέμα, λέω να
1: με τα τηλεκατευθυνόμενα, δηλαδή, λέει η Μαργαρίτα, με 10 δευτερόλεπτα και είσαι κομπλέ, Φάνη, σταχώνουν λίγο τα κορίτσια.
0: Με τα τηλεκατευθυνόμενα, πρέπει να κάνεις κάποια κόλπα με τα τηλεκατευθυνόμενα.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό σου λέει.
0: Εγώ δεν είπα, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ να το θέλουν και οι δύο. Αν εσύ θες διάρκεια, οκ, να έχω και εγώ διάρκεια. Απλά λέω, για ποιο λόγο από τη στιγμή που μπορούμε να το καταφέρουμε. Εσύ, Μαρία, όταν είναι να κάνεις μια δουλειά, άμα είναι να την κάνεις σε 3 ώρες, γιατί να μην την κάνεις σε 5 ώρες.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, συγγνώμη, θα το πω. Και με το όταν πάμε τουαλέτα, ευχαρίστηση είναι και καθόμαστε 3 ώρες.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Τώρα, έχουν κάνει λίγο.
0: Ανοίγεται άλλο θέμα. Ανοίγεται άλλο θέμα. Ερώτηση. Πότε ευχαρίστηκε. Και να απαντήσω στο φίλο για την τουαλέτα. Ποιο είναι το πιο ευχάριστο, να το πω έτσι, η πιο ευχάριστη αφόδειψη που έχεις ποτέ. Το πιο ευχάριστο. Λέμε, πάμε τουαλέτα και κάνουμε το χοντρό μας. Ναι. Ποια είναι η απόλυτη, δηλαδή η καλύτερη μορφή να κάνεις το χοντρό στην τουαλέτα. Ποιο είναι?
2: Όταν,
0: το λεγόμενο ασκούπιστο.
2: Μπράβο, μπράβο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια. Τι είναι το ασκούπιστο?
0: Το ασκούπιστο είναι αυτό.
2: Μπράβο, Φάνη, που τα λες αυτά στον
0: τουαλέτα. Το ασκούπιστο. Πόση ώρα κάνεις για το ασκούπιστο, Δημήτρη?
2: Τίποτα. Δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το σκούπιστο, ρε παιδιά?
0: Όσοι καταλάβαν, καταλάβαν.
2: Μπράβο που το θίγεις.
0: Ναι,
1: εσύ μπράβο που του δίνεις τα μπράβο έτσι.
0: Όχι, μα παιδιά.
2: Είναι αλήθεια.
0: Μα είναι αλήθεια. Τι να σου πω κάτι. Το ασκούπιστο. Όσοι καταλάβαν, καταλάβαν.
1: Γράψτε μου, ρε παιδιά, ποιο είναι το σκούπιστο.
2: Έλα, ρε Μαρία, αυτό λέει και η λέξη.
1: Κάτσε το γκουγκλάρο.
0: Εντάξει. Πρέπει να γίνω. Να γκουγκλάρει το ασκούπιστο. Πρέπει να γίνουμε γλαφυροί τώρα. Δεν είναι τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα το ασκούπιστο.
0: Βάζει χαρτί και δεν βγαίνει λευκό.
1: Μου το έγραψε. Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
0: Είναι το ασάλιο που λέμε.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Ναι, αυτό να σου πω. Αυτό δεν γίνεται γρήγορα. Δεν σου λέω ότι όλα τα πράγματα γίνονται γρήγορα. Η αγάπη, ας πούμε, θέλει χρόνο, okay. Αλλά τα υπόλοιπα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι.
1: Πάντως, θα γούρισε και να σου λέει: πες τα ρε Φάνη που πήγες με γυναίκα για πρώτη φορά στα 35. Άσε μας ρε Φάνη, σου λέει η Ελίνα, που ξέρεις εσύ για τις γυναίκες.
0: Δεν είπα εγώ ότι ξέρω για τις γυναίκες. Εγώ
1: θέλω να την τρώω την πάστα και μια άλλη μία ώρα για να την ευχαριστήσω.
0: Γι' αυτό είσαι βούζα, μωρή! Γιατί βουζώνεις την πάστα, άλλη, αυτό σου λέω. Θέλει. Παιδιά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Δεν είπα εγώ όχι. Είναι περιόρισε κολοκυθόπιτα. Εσύ τώρα έχεις μπει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Εγώ σου είπα, αν θέλει και ο άλλος. Εσύ, Μαρία, έχεις πρόβλημα να κάνουμε σεξ κάθε μέρα από 2 λεπτά.
1: Ρε Συφάνη, δεν το έχω δοκιμάσει το 2 λεπτό.
0: Δεν ξέρεις τι κάνεις.
1: Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει το 2 λεπτό.
0: Ανά είσαι ικανοποιημένη κι εσύ όμως.
1: Ναι.
0: Α, είσαι κι εσύ.
1: Ναι, δηλαδή ότι. Ναι. Να το δοκιμάσω.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή θα σου πω ότι αν είσαι happy κι εσύ, είμαι happy κι εγώ.
1: Ναι, αλλά σου λένε τα κορίτσια που το έχουν δοκιμάσει. Τα κορίτσια εδώ πέρα το έχουν δοκιμάσει και σου λέει δεν είναι.
0: Ποια δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Δεν πρόλαβε.
2: Δεν είναι πολύ ώρα.
0: Δεν πρόλαβε. Γι' αυτό δεν είναι. Αυτές που στείλανε δεν πρόλαβε. Αν προλάβει, αυτό σου λέω. Το θέμα είναι να προλάβει. Λοιπόν, λέγε.
1: Α, η Αγλαία παίρνει το μέρος σου.
2: Ναι, η Αγλαία δεν είναι.
0: Λέει τώρα τα κορίτσια.
1: Λέει, δεν ξέρω καμιά γυναίκα να θέλει πολλή ώρα σεξ.
0: Τα κορίτσια λοιπόν τώρα που στείλανε αυτά είναι μικρά κορίτσια τώρα. Και τα αγόρια που στείλανε μικρά. Βλέπουν αυτά, οι μικρές ηλικίες βλέπουν τσόντες, βλέπουν την Christy White και νομίζει ότι θα κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Παιδιά, αυτά λογικό είναι. Άμα είστε 25-30 χρονών, νομίζετε ότι ο έρωτας έτσι είναι. Και κάθεστε και ταλαιπωριέστε γιατί θέλετε αυτά που λέτε στις ταινίες να τα κάνετε και μεταξύ σας. Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Όταν μεγαλώσει και καταλάβει ποιο γίνεται, πάντα είναι το θέμα σε συνάρτηση με τον χρόνο.
2: Η Χριστίνα λέει κάτι ωραίο, Φάνη. Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν υπάρχει λέει απόλαυση κατά τη διάρκεια. Το θέμα είναι μόνο το τέλος.
1: Α, στο Φάνη πες.
0: Συμφωνώ, και αν διάρκεια είναι 2 λεπτά.
2: Μα δεν είναι διάρκεια.
1: Πόσο
2: είναι,
1: Φάνη?
2: Δεν είναι πλατ πλίτς.
1: Πλατ πλίτς, όντως.
0: Ναι, εντάξει, ναι, διάρκεια.
2: Δεν υπάρχει διάρκεια.
0: Ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, μετά θα έχουμε και το αγάπη μου, έλα κρεβάτι. Είναι
2: καλό. Όχι, το ξέχασα
0: ναι. Εντάξει. Επίσης, τι λέμε διάρκεια. Λέει, η καλύτερη διάρκεια λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος είναι 15-20 λεπτά. 15-20 λεπτά πράξη.
1: Πράξη.
2: 12 λεπτά έχουν πράξη.
0: Κάτσε, γιατί άλλα στα μετράνε. Ο άλλος τα μετράει από το τηλέφωνο. Ότι αγάπη μου είναι σπίτι και έχω τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι από πού το μετράς. Το μετράς από πάνω προς τα κάτω, είναι διαφορετικό.
2: Λένε ότι τα 12 λεπτά πράξης είναι τα ιδανικότερα. Πράξεις, όχι προκατακτικά, πράξεις.
1: Ο Πάνος λέει ότι άμα η διάρκεια είναι 2 λεπτά, σίγουρα έχεις πρόβλημα. Πρέπει να το κοιτάξεις.
0: Ρέση, ωραία, πιάσατε τα 2 λεπτά. Ωραία, εντάξει, τα 2 λεπτά μπορεί να είναι λίγο. Να πούμε 5.
1: Το ανεβάζει σιγά σιγά.
0: Ναι, θα σου πω, ακόμα και το 12 δεν είναι κάτι. Δηλαδή θα σου πω ότι, οκ, okay, εκεί, εγώ σου λέω 5 με 7. 5 με 7, ρε Μαρία, κάτσε, ρε παιδάκι μου. Αυτό τώρα είναι μακίτα.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή τα χρονομετράτε.
0: Όχι, αλλά να σου πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Εσύ το χρονομετράζει, είμαι σίγουρη. Έχεις, με το δευτερόλεπτο μα πας, μα έχει αγχώσει.
0: Δεν είναι τέτοιο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω τώρα. Τα 5 με 7 λεπτά καθαρή πράξη που λέμε. Καθαρή πράξη. Καθαρή πρωτεΐνη.
1: Καθαρή πράξη, ναι.
0: Πόσο θέλει. Τι είμαι, άνθρωπο είμαι.
2: Ο Πάνος λέει μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Εντάξει, πάνω σε να σε πάρουμε συνάς, αδερφέ. Επίσης, πάνω, εσύ. Ρε, πάνω, άμα είσαι και. Πόσο χρονών είσαι, άμα είσαι 20-25 χρονών. Εγώ και εγώ 25 χρονών έμπαινα σε τείχους μέσα. Τι, αυτά θα λέμε τώρα. Και στα 30. Ναι, δεν είναι.
1: Μίλησε τώρα ο 90χρονος.
2: 33 είναι ο
1: Πάνος.
0: Έχουμε και 10 χρόνια διαφορά. Λογικό είναι. Απλά, φίλε.
1: Είναι και η όρεξη.
0: Απλά, φίλε, πάνω. Εσύ σε ηλικία 30 χρονών, έτσι. Και η αντίστοιχη κοπέλα σε ηλικία 30 χρονών. Αν έρθω εγώ και η Ένεσλη, που εγώ με 42 και η Ένεσλη 47, αυτά που κάνετε εσείς μέσα σε 25 λεπτά. Εγώ και η Ένεσλη μπορώ να σας τα κάνουμε μέσα σε 3 εκείνη διαφορά. Μαράκι, βάζω και σένα. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εσύ που σε 30 χρονών θες μισή ώρα για να κάνεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Εγώ με τη Μαρία, άμα έρθουμε σε εσάς, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και στο μυαλό σας θα σας τα κάνουμε σε 3 λεπτά. Εκεί παίζει ρόλο η εμπειρία, αδερφέ. Εκεί παίζει ρόλο η εμπειρία. Λοιπόν, επίσης, δεν πρόκειται ποτέ εγώ να δώσω τον εαυτό μου για μισή ώρα σε κάποιον, φίλε. Να δώσω Λαμπρόπουλο 30 λεπτά. Φιλέ, είσαι εργάτης. Φιλέ, είσαι εργάτης. 30 λεπτά. Σιγά μην μου κολλήσει και ένσημα. Να κάνω εγώ σεξ μισή ώρα.
1: Και κύριε,
0: μισή ώρα δεν δουλεύω. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, για μισή ώρα δεν δίνω μόνο του εργοδότη μου. Θα δοθώ το όπως σε ποιον στη γυναίκα μου. Είσαι με τα καλά σου.
2: Η Βέρα σε κάνει σκουπίδι.
0: Ναι, μισή ώρα. Φιλέ, μισή ώρα αυτό πρέπει να πάρει και μια κάρτα να χτυπά. Είναι πολύ ο χρόνο που σπαταλά γενικά.
2: Βέρα, έλα. Τα δίλεπτα είναι για τον περιπτερά. Φάνη, σε παρακαλώ, ξεκινάμε παρατέταρτο και τελειώνουμε και μισή. Αυτό είναι σεξ.
0: Συγχαρητήρια,
2: και μην
0: φίλε.
2: Υποστηρίζετε τους Σπαρτάκηδες.
0: Συγχαρητήρια, φίλε, είσαι εργάτης. Είσαι εργάτης, είσαι πλέμπα, είσαι φτωχός. Φυσικά, οι φτωχοί κάνουν σεξ.
1: Άκου εδώ, Φάνη.
0: Οι φτωχοί κάνουν σεξ μισή ώρα. Είναι δυνατόν να δώσω εγώ τον εαυτό μου μισή ώρα. Δεν τον δίνω ούτε στον εργοδότη μου το μισή.
1: Φανούλη, εγώ με τη γυναίκα μου, λέει ο Ιωάννης, το κάνουμε μία ώρα εδώ και 8 χρόνια.
0: Τέλεια. Να σου πω, αδερφέ, τέλεια. Πάρ τον τηλέφωνο. Πάρ τον τηλέφωνο. Δεν θα το δω. Πήρε φίλος που εδώ και 8 χρόνια κάνει κάθε μέρα σεξ μία ώρα με την γυναίκα. Τον πιστεύω. Δεν κάνω.
1: Μπράβο του.
0: Ναι, πώς το λένε το φίλο.
1: Τον λένε Ιωάννη.
0: Ναι. Τον πιστεύω.
1: Έλα, Ιωάννη.
0: Ιωάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Εγώ, φίλε, καταρχήν ξεκινάω άπαξ και δεν θέλω να σε ειρωνευτώ. Το πιστεύω ότι. Πόσο χρόνο είσαι,
4: 43.
1: Ορίστε. Ένα χρόνο μεγαλύτερο.
0: Και μας λες, εγώ το πιστεύω, και μας λες ότι είσαι 43, είσαι 8 χρόνια παντρεμένος, έτσι. Και κάνεις κάθε μέρα μία ώρα σεξ με τη γυναίκα
2: σου. Κάθε μέρα.
4: Όχι, δεν είμαι 8 χρόνια παντρεμένος. Έχουμε 8 χρόνια σχέση.
0: Σχέση. Ωραία. 8 χρόνια. Εγώ σε πιστεύω, δεν πάω να σου κάνω κάποια παγίδα.
1: Μία ώρα κάνω.
0: Ωραία. Κάνεις σεξ μία ώρα την ημέρα
2: με τη γυναίκα. Αναπότε.
1: Όχι, δεν μας είπε πότε.
0: Πόσο κατά πότε κάνετε. Εντάξει, δεν με πειράζει. Α, εγώ σου λέω και μία ώρα την ημέρα. Σε πιστεύω. Ερώτηση, φίλε, το όνομά σου.
1: Ιωάννη.
0: Γιάννη, τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου?
4: Οδοντίατρος.
0: Είσαι οδοντίατρος.
4: Ναι.
0: Η γυναίκα σου τι δουλειά κάνει?
4: Νηπιαγωγός.
0: Τι είναι?
2: Νηπιαγωγός.
1: Νηπιαγωγός. Είναι full time και οι δύο.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά βρίσκεται μία ώρα χρόνο να κάνετε σεξ με τη γυναίκα σου.
4: Με παιδί.
1: Και με παιδί. Μπράβο.
0: Μάλιστα. Αδερφέ.
1: Είδες.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
2: Αυτό μόνο?
0: Ναι, τι να.
1: Τον αποστόμωσε τώρα.
0: Είναι να πω στον άνθρωπο.
2: Εγώ περίμενα για κάτι άλλο.
0: Όχι,
2: απογοητεύεις.
1: Η γυναίκα του φεύγει ενέργεια με τα παιδιά. Αυτός όλη μέρα ο δοντίατρος δεν σταματάει. Και ένα παιδί και κάνουν μία ώρα εδώ και 8 χρόνια.
0: Αδερφέ, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Επειδή είσαι ο δοντίατρος. Την ένεση, μήπως την παρά στο πουλί σου! Φάνη! Εάσε με ρε φίλε! Μία ώρα, 8 χρόνια παντρεμένους κάνει κάθε μέρα σεξ! Δεν μπορεί! Την παρά στο πουλί σου! Δεν γίνεται διαφορετικά! Εμείς τι είμαστε, μαλάκες! Έλα, κλείστον, πάμε στο παιχνίδι. Στείλτε μηνύματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Δεν είπαμε τα τηλέφωνα, αλλά τα ξέρετε και από ό,τι έχουν στείλει, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, χαλαρώνουμε. Είναι και 59 και πάμε για μία από τις τελευταίες κουναβομαχίες της σεζόν. Στη σημερινή και άλλες τέσσερις έχουμε, παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα My Market, όπου όλο το χρόνο και αυτό το χρόνο ήταν δίπλα μας και μας στηρίξανε καθημερινά, παιδιά, με 100 ευρώ δηλαδή 500 ευρώ τη βδομάδα. My Market, δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Ένα ευχαριστώ, το ευχαριστώ είναι λίγο. Λευτέρη, Ανέλη, ολύπη μου, δώσε το σύνδημα!
1: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Δήμητρα. Ένα, δύο ή τρία?
3: Ένα.
0: Το ένα η Δήμητρα, βλέπει, αποφασισμένη φαίνεται η Δήμητρα. Δήμητρα μου, θα παίξεις με τη Μαρία. Κρίμα.
3: Ωραία.
0: Κρίμα. Περίμενε στη γραμμή σου.
4: Έχουμε Αλεξία.
0: Αλεξία.
5: Καλημέρα.
0: Girls Power σήμερα. Αλεξία μου, 2 ή
6: 3.
0: 2 ή 3.
5: Το 3.
0: Η φίλη Αλεξία παίρνει το 3. Ο Δημήτρης.
5: Τέλεια.
4: Σούπερ.
0: Ακούγονται και οι δύο πανέξυπνες, γι' αυτό δεν έχω ακούσει ακόμα swap.
2: Freeze.
0: Freeze. Ζητάει freeze η Μαρία.
2: Freeze.
0: Εσύ.
2: Μπορώ να πάρω και κάτι άλλο.
4: Ναι, μισό λεπτό. Να σου λέγα.
0: Και μια παράσταση τηγανιτές. Τι θα πάρεις? Δημήτρη, θα πάρεις κάτι?
4: Τίποτα δεν παίρνω.
0: Ω, δεν παίρνει καν τη συμμαχία. Λοιπόν, κορίτσια μου. Θύμισε μου, Μίτσο.
4: Αλεξία.
0: Και Αλεξία Δήμητρα. Και Δήμητρα. Θα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερε λέξει μπορείτε. Τα παιδιά έχουν και 5 απαγορευμένε που δεν πρέπει να σα πούνε, ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Το έχετε και να πάσω. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, μικρά μου κορίτσια?
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει πρώτο ο Δημήτρη με την Αλεξία. Αλεξία μου, είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
0: Έχει πάρει Μαρία Φρίζ 5 δευτερολέπτων, που σημαίνει ότι για 5 δευτερόλεπτα ο Δημήτρης μπορεί να σου πει κάποια λέξη και συνεχίζει από εκεί. Μερικοί παίζουμε. 3, 2, 1, πάμε!
4: Πάμε. Πριν μπουν στο παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές, τι κάνουνε? Ένα.
5: Δεν θα μάθω.
4: Μπράβο. Είναι αυτοί που λατρεύουν τα κάτω, ρε. Τι είναι, τα παπούτσια, κάτω από τα παπούτσια, τι έχουμε?
5: Ποδολάρμη.
4: Ναι, τι είναι, την, γιατί τρελαίνονται, για την.
5: Πατούσα.
4: Μπράβο. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε ότι σου γυρνάει.
5: Το άντερο.
4: Τι, όχι, Νίκη, σου γυρνάει το. Το.
5: Πηδίκι.
4: Το πετάμε και σου γυρνάει.
5: Το ζάρι.
4: Όχι.
6: Εντάξει.
4: Δύο.
0: Πολύ καλά και πολύ καλή η φιλενάδα. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Δύσκολες λέξεις. Δύσκολες λέξεις.
2: Δήμητρα, πρώτη φορά παίζεις.
0: Μπούμεραγκ ήταν η λέξη.
3: Ναι.
2: Το κατάλαβε, το παιχνίδι. Πρώτη φορά παίζεις.
3: Το κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Δήμητρά μου, είσαι έτοιμη? 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, είχαμε παλιά αυτό που είχε που τα μικρά παιδάκια και λέγαμε, μάλλον πες πάσο. Ω, όλα χαμηλά. Τι έχουμε, η καρδιά, η σπλήνα, όλα αυτά τι είναι?
3: Όργανα.
2: Ωραία, το.
3: Το όργανο.
2: Αλλιώς βάλε και μία άλλη κατάληξη.
3: Οργανάκι.
2: Όχι αλλιώς, έτσι όπως έλεγες με το. Για πες το διαφορετικό, είναι το σύστημα, το.
3: Οργανικό.
2: Ναι. Έλα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μπεν Μπέξ. Οργανικό χουλαχού.
4: Αλεξία μου, συγχαρητήρια, είσαι πάρα πολύ καλή. Μία δωρεοπιταγή. Σταμάτα παραλές. Μία δωρεοπιταγή 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μα όλη δική σου.
2: Το οργανικό, ωραία, δεν το περίμενα.
0: Ωραία, αλλά αργές μου.
4: Μήπως θα μου το κλέψετε και φέτος τον τρόπο και το δώσετε στη Μαρία, όπως πέρσι στην Ελένη?
2: Όχι,
4: αυτό θα κάνεις. Και φέτος αυτό θα κάνετε στην παράγκα εδώ μέσα.
2: Τώρα γιατί τσατίζετε μόνο?
4: Κύπελο δεν έχουμε φέτος? Τώρα σε μόνο στην Βουλγαράκη.
2: Τι έπαθες, παιδάκι μου, σε τσιμπήσανε?
0: Έτσι τα καλά σου. Δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό, για όλη αυτή την έκρηξη. Δεν την καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, φιλάκια.
1: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
6: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
6: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι
7: ποιον...
6: Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, Βίντζεν Κανσέλ, πώ λέγω.
5: Βίγκο Μόρτενσεν.
6: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο ποιος.
5: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Α... Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
6: Του μπερδεύω.
7: Αχταρμά.
5: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
6: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
5: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
6: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
5: Ποιος Μακελελέ.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό, δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάει και ο Ιούλιος, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι καιρός ήταν αυτός το Σαββατοκύριακο, τι αστάθεια, τι τρέλα. Οι δρόμοι της πόλης είναι γεμάτοι. Το χαλί δεν έχει πέσει. Κάτι έχει γίνει σήμερα, παιδί, δεν ξεκινήσαμε καλά. Κάτι συμβαίνει.

0: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δίνω τα χρόνια μου πολλά στον Παντελή, στην Παντελίτσα, στην Ανθούσα, σε όσου έχουν γενέθλια, σαν Τραμπούλο και είχε γενέθλια χθες, και συνεχίζουμε ακάθεκτη με μουσικάρες.
1: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

Επιστρέψαμε πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα, παιδιά, δεν το έχω πιστέψει ακόμα ότι έφυγε και ο Ιούλιος, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Στα 23 λεπτά μετά τις 10 μοιράνια λεβρά θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες. Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει, πολύ μ' αρέσουν, πολύ μ' ανεβάζετε. Στο φίλο μου τον Πίτερ θα στείλω ένα πολύ μεγάλο και πολύ γλυκό φίλο. Που είσαι, Πίτερ? Δηλώνεις ότι δεν ακούς, αλλά ακούς. Κάπου είσαι και μας ακούς κρυφά. Τι συμβαίνει εκεί? Κάτι παραλίες βλέπω, κάτι συννεφιές βλέπω, περίεργα πράγματα. Φιλιά και στον Παντελή, στο Μόναχο, στον Κωνσταντίνο από Ολλανδία και στο Μάχο, ο οποίος για άλλη μια φορά θέλει να τσακωθεί με το Φάνη, τα γνωστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, ένας χαμός και σήμερα. Περιμένω ότι θα ήταν άδεια η Αθήνα, αλλά το αντίθετο θα έλεγα. Λοιπόν, στον Κηφισό, δύσκολα τα πράγματα. Στην άνοδο χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο έντονο μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση προς Περιστέρι. Στη λεωφόρο Αθηνών μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Κηφισίας πυκνή κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων Κατεχάκη χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά τμήματα. Χωρίς όμως γενικευμένο μποτιλιάρισμα. Συγκρού αυξημένη κίνηση προς το κέντρο. Και στο κέντρο της Αθήνας ένας χαμός. Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, στα δύο Αλεξάνδρας Καλλιρόης. Χαμός, αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην περιφερειακή Ημιτού προς Κατεχάκη λόγω τροχαίου. Και να πω ότι και εγώ στον Καρέα βρήκα απίστευτη κίνηση. Να πω επίσης ότι δεν έχει φυγεί κανείς. Παιδιά, όλοι εδώ θα μείνουμε. Τι θα γίνει?

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, Ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλή.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τελούλου.
21: Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο.
22: Ο ήλιος θα θοπεύει.
21: Τι θα θοπεύει, καλό
22: ήλιο.
21: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιος, εγώ πάσω. Δεν
22: είναι. Κάτι νόμιζα ότι ήταν ποιητικό.
21: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφη τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιος. Βγάζει γούστα ο ήλιος. Είναι λίγο.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.

Μα τι κομμάτι είναι αυτή, ρε παιδιά, πόσο μου αρέσει το sunrise, πόσο δεν το βαριέμαι, πόσο με ταξιδεύει. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Με ταξιδεύουν όμως και οι φωτογραφίες που μου στέλνετε. Άρα είστε διακοπές οι περισσότεροι. Ποιος έχει ξεμείνει στην Αθήνα και γίνεται αυτός ο χαμός, θα ήθελα να ξέρω. Πείτε μας, δρόσησες, δεν μας ακούς ή μας ακούς. Κάποια στιγμή θα καταλάβουμε τι γίνεται και εκεί που είσαι, που δεν μας λες ποιος είναι ο προορισμός. Ο Αντώνης, καλημέρα Αντώνη μου, το Kids μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, παλιό αλλά αγαπημένο. Και Παναγιώτη, με την Πάπια θέλω να μας πεις τι γίνεται. Βρήκαμε συντρόφισσα για τον Ηλία. Πάπιος δεν είναι, έχω χάσει επεισόδια. Πάμε να δούμε από την Πάπια λοιπόν του Παναγιώτη, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Ζέστη, 39 και αφρικανική σκόνη λοιπόν. Αυτά θα έχουμε για τις τελευταίες μέρες του Ιούλη. Ανεβασμένες θερμοκρασίες για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Θερμές αέρες μάζες μας έρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Ζέστη λοιπόν και σκονίτσα, κυρίως στη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα έως και την Τετάρτη. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς, μια χαρά παιδιά, ενώ την Τρίτη αύριο θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39, θα ψηθούμε από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους και τα 8 μποφόρ, χαμός, διατηρώντας όμως τη ζέστη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Δεν τα ακούω άσχημα αυτά τα νέα, καλά είναι, να απολαύσουμε λίγο καιρό τέτοιο, τον θέλουμε.

Επιστρέψαμε με Justin Bieber, ο οποίος κάπου εδώ κοντά μας βρίσκεται και κάνει διακοπές. Τελευταία φορά που είδα τα νέα του, τον αφήσαμε στις πέτσες, αλλά κινείται και γρήγορα. Τώρα δεν ξέρω που μπορεί να έχει βρεθεί. Για τις θαυμάστριες κυρίως τα λέω αυτά, γιατί οι άντρες δεν νομίζω ότι είστε και πάρα πολύ φαν. Ο Justin λοιπόν και η Χέιλι επέλεξαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές με προορισμό στο Κρανίδι πρώτα και τώρα τις πέτσες. Πολύ καλά τα είπα. Τον είδαμε, μια θαυμάστρια να φωτογραφίζεται. Έχει μια ξύνη αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Κάτι έχει γράψει ταλαιπωρία πάνω του από όλα αυτά που έχει πάθει στη ζωή του. Το ζευγάρι λέει έκανε χαλαρή βόλτα, γεύμα στις πέτσες χωρίς τον γιο του, τον Τζακ. Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν να αποβιβάζονται από ιδιωτικό σκάφος και να περπατούν στο λιμάνι του νησιού. Πολύ απλά ντυμένοι, να πούμε. Η Χέιλι κρατούσε λούτρινα παιχνίδια για το γιο του, αφού δεν τον είχαν μαζί, πώς τα κρατούσε, τέλος πάντων. Ενώ είχαν συνοδεία, αλλά φωτογραφήθηκαν με θαυμαστές. Τη συνοδεία την αυστηρή την είδα, αλλά είδα ότι ήταν πολύ πρόθυμος να βγάλει και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Ωστόσο, δεν ανεβάζουν τίποτα στα social media και πολύ καλά κάνουν. Το δικό μας ρεπορτάζ όμως τρέχει. Ψάχνουμε κι άλλους επώνυμους.

0: 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ερωθούνια μέσα.
11: Ναι.
16: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
11: Εντάξει, ρε Φάνη.
17: Είναι τόσο πολύ ρε.
11: Είναι επειδή
16: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου για να μπει μέσα. Να βγάλεις τα. Και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έξι ρε.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

δυναμικό ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Μπάουσα και Magnetic και ήρθε η ώρα για έρευνα, γιατί μου ζητάτε και πολλές φορές το αμελώ, αλλά σήμερα παιδιά θα γίνει, θα συζητήσουμε για το Red Effect. Ξέρετε τι είναι το Red Effect? Λοιπόν, τι δείχνουν οι έρευνες? Το κόκκινο είναι το μοναδικό χρώμα που έχει συνδεθεί επανειλημμένα με αυξημένη ερωτική έλξη. Οι άντρες αξιολογούν τις γυναίκες με κόκκινα ρούχα ως πιο ελκυστικές και πιο επιθυμητές σε σχέση με άλλα χρώματα. Σε διαδικτυακά προφίλ γνωριμιών, οι γυναίκες που φορούσαν κόκκινο λάμβαναν περισσότερα μηνύματα από άντρες. Για τα κορίτσια μας και για όσους μπαίνουν σε εφαρμογές, για όσες. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια επιρροή και στις γυναίκες, αλλά οι άντρες όταν βλέπουν κόκκινο είναι σαν τον Ταύρο. Κατευθείαν επίθεση. Μάλιστα, λέει, όταν οι γυναίκες περίμεναν να συναντήσουν έναν ελκυστικό άντρα, είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν μόνες τους κόκκινο ρούχο. Δηλαδή, βάζεις το κόκκινο και επιλέγεις τον ελκυστικό άντρα γιατί ξέρεις ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες. Κάτι τέτοιο βλέπω εδώ. Εσείς τι θα βάζατε στο πρώτο ραντεβού? Τι χρώμα? Εγώ δεν έχω σκεφτεί ποτέ το κόκκινο, μα ποτέ όμως.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με weekend. Έτσι ρε παιδιά, πρέπει να πάει καλά εβδομάδα. Ξεκινήσουμε δυναμικά. Τελειώνουμε, έρχεται ο Αύγουστος, θα φύγουμε όλοι. Διαβάζω μηνύματά σας σε σχέση με το πρώτο ραντεβού και τι πρέπει να φοράμε, όχι τι πρέπει. Τι θα αποδώσει, ας πούμε, καλύτερα βάσει ερευνών για το Red Effect συγκεκριμένο, το κόκκινο και καλά δημιουργεί ένα πόθο στον άντρα. Λοιπόν, μου λέει η Βέρα, στο πρώτο ραντεβού έβαλε τζιν με μία μπλούζα και ένα σακάκι. Ίσιο μαλλί, άβαυτη, μόνο πούδρα και ρούς. Και είπε ότι δεν την νοιάζει και φυσικά πέτυχε. Είναι μαζί 8 χρόνια και ένα παιδί. Άρα δεν έχει σημασία, λέει, τι θα φοράς. Αν να γίνει, θα γίνει. Συμφωνώ. Οι έρευνες, λέει, μας κάνουν χειρότερους. Κοίταξε να δεις, Βέρα μου, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Εμείς τώρα τις κάνουμε τις έρευνες για να, θέλω να πιάσω λίγο τι λέει το κοινό, που στρέφεται ο κόσμος. Αλλά όντως αυτό το απλό και εμένα μ' αρέσει, τον επιτίδευτο. Δημιουργεί και μια σχέση έτσι λίγο πιο ζεστή, πιο οικία. Τι λέτε, αγόρια? Βαγγέλη μου, εσύ παντρεύεσαι, δεν σε αφορά προφανώς η έρευνα, δεν θα έχεις άλλα πρώτα ραντεβού. Τελειώσαν αυτά.

0: Music 892.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Είναι ο Θόδωρας ο εχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλαίνει στα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς.
8: Ναι.
7: Θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσα, δεν θα έχεις δουλειά.
8: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
7: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
8: Εγώ μακαρόνια.
7: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
8: 100%. Ναι.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Βαγγέλη, ήθελα να σου φέρω τύχη και έχω να σου πω ότι ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι εδώ. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armin van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music 6939 892 892 γράφοντας Primer και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Καργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Καργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Καλημέρα.
17: Όπα.
16: Τι κάνεις, είσαι καλά.
17: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
16: Δεν είμαι επικίνδυνος.
17: Ακούγεσαι.
16: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
17: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι, να τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι.
16: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
18: Όλη μέρα.
17: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
16: Animal communicator, animal communicator, animal.
17: Εγώ,
18: ποιος είναι αυτό.
17: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερος τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Επιστρέψαμε Music 892. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει, παιδιά, μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη κυρίως θεατρική εμπειρία για όλους.
1: Oh boy.

μιας μικρής ζωής. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον, παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος. Γιατί πραγματικά κάθε ζωή αξίζει μια ευκαιρία.

0: Music 892.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Τελούλου.
16: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φοράς στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
17: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, με
16: τα
17: τελευταία δεκάρα.
16: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.

Λοιπόν, παιδιά, έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στην aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη πραγματικά φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και σίγουρα θα με θυμηθείς. We'll be right back.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να στείλω τα φιλιά μου στο Κωνσταντίνο από Ολλανδία. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου πες, το κομμάτι είναι καταπληκτικό. Να στείλω και ένα μεγάλο φιλί στο Δημήτρη που δρόσησε μου λέει στην Ελβετία. Αχ, να δροσίσει και εγώ λίγο έτσι παραπάνω, λιγάκι παραπάνω το θέλουμε. Να περάσετε όμορφα και αύριο στις 10 θα είμαστε παρεούλα. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για μπογουτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
13: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο
12: δέρμα. Το έχουν πει αυτό, όντως.
13: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
14: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
12: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
14: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
12: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
14: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
13: Δημητρή, για το πρόσωπο.
14: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
13: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, παιδιά. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών εδώ στο Music 892 μέσα από το στούντιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που, εντάξει, τελειώνουμε και αυτή τη σεζόν σιγά σιγά. Με εσάς στο πλευρό μας, με μουσικές ωραίες, με όμορφες εκπομπές, ωραίες στιγμές, ωραία πάρτι, όμορφα events και άλλα πολλά που έχουμε για εσάς και ετοιμάζουμε και για το Σεπτέμβρη και για όλη τη σεζόν που έρχεται. Εύχομαι να απολαύσετε την τελευταία εβδομάδα εκπομπών από όλους μας και να πάρουμε και εμείς λίγο το χρόνο μας να ξεκουραστούμε μέχρι να έρθει η νέα σεζόν. Πάμε να ταξιδέψουμε μουσικά, θα είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα. Πείτε μου και τα νέα σας, γράψτε μου τα νέα σας στο 693982. 892 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο στην παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Ήδη έχουν σκάσει κάποια μηνύματα, θέλω να σας πω. Και έχεις δίκιο πάρα πολύ, Σωτήρη. Ήταν και μία χρονιά που είχαμε και πάρα πολλές αλλαγές στο σταθμό, ας πούμε. Ήταν πλούσιο το πρόγραμμα, πλούσια η σεζόν. Ναι, αποχωριστήκαμε το Ελενάκι μας, έχεις δίκιο, η οποία πήγε στην Πορτογαλία. Υποδεχθήκαμε τα νέα μας τα κόρτσια, τη Μάρια και τη Ράνια. Όμως η παρέα παιδιά παραμένει σταθερή, αγαπημένη, οικογένεια. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αγκαλιάσατε και τους νέους ανθρώπους εδώ, τους νέους παραγωγούς. Όπως κάνετε άλλωστε τόσα χρόνια, πάντα οι ακροατές του Music αγκαλιάζουν τα νέα μέλη, όποια και αν είναι αυτά, όποτε και αν έρχονται. Πάμε τώρα Δευτέρα. Λέμε χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, τον Παντελή, την Παντελίτσα, την Παντελίνα. Παιδιά, χρόνια πολλά και σας που ενδεχομένως να έχετε τα γενέθλιά σας και να είστε όλοι καλά. Ο καιρός μια χαρά, όπως θα βλέπετε. Συνεχίζουμε με το καλοκαιράκι. Τελειώνει σιγά σιγά και ο ήλιος, θα τον αποχαιρετήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζεται ιδιαίτερο έτσι μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Οπότε τι καλύτερο να πάμε και εμείς να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Είναι τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Είμαστε ανέμελοι, είμαστε καλοκαιρινοί. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
2: ναι,
1: συνέχεια.
2: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν το κινητό στο χέρι.
1: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μια φίλη,
2: ναι,
1: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
2: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
1: Και μου τις βγάζεις μέρη τις φωτογραφίες όλη μέρα.
2: Όταν
1: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό? Δεν έχεις κενό? Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Τι είδες?
1: Και μιας που μιλούσα για διακοπές, το ξέρει, έχετε δει ότι οι αγαπημένοι Hailey Bieber και Justin Bieber βρίσκονται στις Πέτσες και διακοπάρουν και είναι και όμορφοι και ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι και οι δυο τους και έφαγαν και ωραία στα κάτι ωραία εστιατόρια που εκεί στις Πέτσες πάνω στο κύμα, ρομαντικά και όμορφα. Εντάξει, νομίζω ότι το νησί έχει μορφήνει κομματάκι παραπάνω, γιατί και τους αγαπάμε και είναι ωραίο ζευγάρι και είναι και πανέμορφοι. Και ναι, αυτό. Τίποτα. Και εμείς 4 μέρες, πόσες μείνανε? Τίποτα. Και εμείς διακοπές. Αν είστε στις Πέτσες και τους πετύχετε πουθενά, στείλτε καμιά φωτογραφία να τους χαζέψουμε.

σε άλλα νέα τώρα, στα νέα του σταθμού μας, γιατί το συζητάμε και εμείς τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ στα γραφεία, να δώσουμε ένα μπράβο και πολλά συγχαρητήρια σε ανθρώπους που εργάζονται εδώ στην Πολίτης Media Group, στον όμιλό μας. Γιατί οι παιδιά βρέθηκαν κάποια στιγμή στη λεωφόρο, στη στάση λεωφορείου, στη λεωφόρο Μεσογείων, και εκεί λοιπόν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα πάρα πολύ μικρό γατάκι και να σώσουν μια μικρή ζωή, μια μικρή ψυχούλα. Και τα κατάφεραν με επιτυχία. Είχε αίσιο τέλος, θέλω να σας πω, αυτή η ιστορία. Και το μάθαμε κι εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στους διαδρόμους. Και τους αξίζουν χίλια μπράβο, γιατί, και για το ενδιαφέρον τους, το πραγματικό, για την υπομονή, γιατί παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία και να είναι ασφαλές και υγιές το γατάκι. Και πραγματικά, επειδή είναι ομαδάρα, αξίζει να τους δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για εσάς. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο του Music και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Primer Music Festival 6 Jam, να ετοιμαστείτε για δίπλες προσκλήσεις.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Previously. Στα κουνάβια.
9: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
10: Όχι εσύ Δημήτρη.
9: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
11: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
9: Πολυεκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
11: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς. Πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
9: Φάρη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα γελάς.
11: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης. Λέει Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Τελευταίες εκπομπές και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην αγαπημένη μας Green. Μας έχει κρατήσει συντροφιά σε όλες τις καλοκαιρινές εκπομπές. Η μάρκα αναψυκτικών Green που είναι εδώ για εσάς μας υπενθυμίζει πως έχουν πολύ πολύ ωραίες γεύσεις, πολύ ωραία αναψυκτικά. Την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, ας πούμε, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, παιδιά, και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικές υπέροχες γεύσεις, την Green λεμονάδα, που είναι και αυτή απολαυστική, αλλά και την Green βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας όλο αυτό το καλοκαίρι και είναι μαζί δίπλα στους ακροατές και με αυτά τα ωραία που κάνει εκεί στο Σύνταγμα και περνάτε και δοκιμάζετε τα ωραία τα Green, τα mocktails. Νομίζετε, εμείς τους ακολουθούμε πιστά όλο το καλοκαίρι. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει σε μια γυναικάρα, την J-Lo, που την Παρασκευή έκλεισε τα 57 και όπως δήλωσε και η ίδια, όσο συνεχίζεις, η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα, έτσι ευχαρίστησε για τις ευχές η θεάρα J-Lo και εμείς συνεχίζουμε με μουσικές.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Siente el tembleque.

Ξέχασα να σας δώσω το διαγωνισμό. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είστε τόσο οργανωμένοι και καλοί ακροατές. Τα έχετε μάθει όλα τόσο απ' έξω και ανακατώ. Είστε τόσο στον αυτόματο που πραγματικά ξέχασα να σας δώσω διαγωνισμό για primer εξάμεινα και μου στέλνετε ήδη μόνοι σας. Τόσο καλοί είστε και φοβεροί. Λοιπόν, πάμε να μην ξεχάσω, παιδιά. Έρχεται το υπέροχο αυτό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Θα είναι μαγικό. Ζάμνα, να ξέρετε, φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Γίνεται χαμός. Τα εισιτήρια παίρνουν φωτιά. Ο κόσμος ψάχνει πάντα να κλείσει μια θέση. Ψάχνει να τη διαμονή το πονορίς για να δούνε αυτό το υπερθέαμα. Και τώρα το Primer Music Festival 2026 το φέρνει στην πόρτα μας. Στην πόρτα σας, στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και ο Music 892 θα είναι εκεί χορηγός επικοινωνίας, μεγάλος χορηγός επικοινωνίας. Θα απολαύσουμε δύο μαγικές ημέρες, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Και ανυπομονούμε πάρα πολύ. 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε Primer X Ζάμνα, ονοματεπώνυμο και θα σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Τελούλου.
14: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
15: Άρα,
14: και
15: το... δεν το είπαμε.
14: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
11: Το βαφτιστήρι μου.
14: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
11: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
15: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Έκανα... Η Νονούλα σε αγαπάει.
14: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ. Πώς σε λένε σένα.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Και αφού είμαστε τώρα στο καλοκαίρι και τα μυαλά μας έχουν πάρει λίγο αέρα, γιατί ετοιμαζόμαστε για διακοπές, έχω και ωραίες προτάσεις, μιας που μπαίνουμε και σε άλλο ένα ημίωρο εδώ της εκπομπής και με το έτσι με βρίσκει ακόμα πιο κοντά με εσάς και με τα μηνύματά σας που διαβάζω και γελάω εδώ πέρα με αυτά που μου λέτε. Η Aegean έχει για μας πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, παιδιά, ωραία ταξίδια. Ένα από αυτά είναι το Αθήνα Μπάρι. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, ατελείωτες βόλτες, τα υπέροχα σοκάκια, γιατί έχει πολύ ωραία σοκάκια το μπάρι. Παραδόξως, έχω πάει, παιδιά, στο μπάρι. Δεν το πίστευα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το μπάρι, λοιπόν, σας καλεί και η Aegean σας πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Οπότε, αφήστε τα, θα δούμε. Αν τα αφήσουμε για άλλη φορά. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Μπορεί να πάμε σε 3 χρόνια, σε 4 χρόνια. Όχι τώρα. Θα φτιάξετε βαλίτσα, θα κλείσετε εισιτήριο και θα πάτε να το ζήσετε απόλυτα. Dolce Vita κανονική. Aegean.com ή στο Aegean App και κλείνει το εισιτηριάκι σου, γιατί έχει πολλά ωραία για σένα η Aegean.

Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι και αστέρες του κινηματογράφου ή του Hollywood κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Εντάξει, ένας από αυτούς τους ανθρώπους το ξέρετε ότι είναι ο Tom Hanks. Πλέον νομίζω μπορούμε να τον θεωρήσουμε και κάτοικο Ελλάδας. Δεν είναι περίεργο το να κυκλοφορεί, ας πούμε, σε νησιά ή σε σοκάκια ο Tom Hanks στη χώρα μας. Έτσι. Το απίστευτο όμως, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι εκεί που κυκλοφορούσε και περιπλανιόταν, ξαφνικά έπεσε πάνω σε έναν πάρα πολύ μεγάλο του θαυμαστή που, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή τώρα ακούς τι πιθανότητες έχει να κυκλοφορεί ο Tom Hanks μέσα σε ένα σοκάκι και να δει ένα θαυμαστή του, ο οποίος είχε το πρόσωπό του στο πόδι του, τεράστιο τατουάσουλο τώρα, όλο του το καλάμι έχει το πρόσωπο του Tom Hanks. Τρελάθηκε κι αυτός, έπεσε πάνω του, σηκώνει τη βερμούδα ο θαυμαστής, του το δείχνει, παθαίνει σόκο ο Tom Hanks, λέει, πραγματικά δεν το πιστεύω, και λες τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
18: Ναι, πώς,
19: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
18: Αμέ.
19: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
18: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
19: Πέος.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστροφή στο παρεάκι το δικό μας. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον Ιούλιο. Αποχαιρετάμε και εμείς σιγά σιγά τις τελευταίες μας εκπομπές στη σεζόν που τη βλέπουμε να φεύγει σιγά σιγά. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών μέσα από το στούντιο ζωντανά του Music. Ευαγγελία Τσιρλίδα στο μικρόφωνο και διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου. Μου είμαστε και εμείς που δεν έχουμε δει ακόμα την Οδύσσια. Αχ, Γιώργο μου, και εγώ μία από αυτές είμαι. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να τη δω την Οδύσσια εντωμεταξύ. Βλέπω και αποσπάσματα συνέχεια εκεί στις πλατφόρμες και στα Instagram και σε αυτά στα social media. Και ξέρεις, κάπου τώρα έχουν αρχίσει, επειδή γίνονται προβολές, βγαίνουν αποσπάσματα της ταινίας, αρχίζουν τώρα και προδίδονται και σκηνές. Και δεν θέλω να βλέπω κι άλλα, καταλαβαίνεις. Τι θα αφήσουμε για τον κινηματογράφο. Αυτό που θέλω να σας πω σίγουρα, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο πήγανε να με ψήσουνε, να με τουμπάρουνε, να πάμε να το δούμε σε Θερινό. Είναι παιδιά, πρέπει να τον απολαύσετε αυτή την ταινία όσοι την είδανε, μου είπανε. Τη μεγάλη την οθόνη, την καλή, ξέρετε τι εννοώ. Γιατί στις άλλες οθόνες μου είπαν ότι κόβονται τα κεφάλια επάνω και φαίνονται μικροί. Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω. Άντε να δούμε πότε θα δούμε την Οδύσσια, Γιώργο μου.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή.
13: Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή
15: αμάτια
14: τη σεζόν.
15: Αμάτια, και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
16: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν την
14: θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα. Ναι.
16: Περίμεναν σένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδίες.
14: Όχι, απλά με περίμεναν για να ξεκινήσουν.
16: Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
14: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
16: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
14: Εδώ πες φωτιά να σε κάψει.
16: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
14: Πήγαινε πιο κύριε.
16: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
14: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
16: Γιατί δεν φορούσε.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Πιάνω περνάει η ώρα και ακούμε μουσικάρες. Πάμε να δροσιστούμε με μια Green Vicinata που έχει και σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Από την Green εννοείται αυτά όλα. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Νομίζω έχετε μάθει ότι έχουμε πορτοκαλάδα και λεμονάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται όπως λένε και εκεί στην Green και πρέπει και να πίνετε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και βάζω πλώρη γρήγορα γρήγορα για μουσικάρες. Πάμε να ανεβάσουμε και άλλο το δάκτυ μας ψηλά. Πάμε να ανεβάσουμε και το ρυθμό μας και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο κοντά σας και πάλι.

Λοιπόν, και λίγο πριν φύγω και σας αποχαιρετήσω, πάμε και σε δύο παιδιά εδώ. Ταραχοπιά στοιχεία. Ράπερ αγαπημένοι, αλλά ταραχοπιά στοιχεία. Ο ένας παραδέχτηκε ότι είναι ένοχος για την επίθεση σε μουσικό παραγωγό σε κλαμπ στο Λονδίνο πριν από 3 χρόνια. Ο κύριος Chris Brown, προς τιμή του, που το παραδέχτηκε, είπε την αλήθεια του και μπράβο του. Ο άλλος τώρα, ο κύριος Didi, είναι πλάκι σε καυγά στη φυλακή και έχει τεθεί σε απομόνωση. Αυτά τα νέα των αγαπημένων μας ράπερ. Και τα νέα τώρα για να ανακεφαλαιώσουμε και να φύγουμε, να υπενθυμίσω την αγαπημένη μου Green, να τιμάτε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Υπάρχει Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα και εννοείται όλα αυτές οι τρεις υπέροχες γεύσεις που το πιο βασικό είναι ότι έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Σας τα είπα όλα, τα πρόλαβα όλα. Αυτή ήταν και για σήμερα. Αυτή είναι η εκπομπή της Δευτέρας μας. Καλή εβδομάδα, παιδιά μου, όμορφα. Να προσέχετε τους αυτούς σας. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε. Στη μία σας στέλνω γλυκό, γλυκό, γλυκό φιλί.

0: Music 892. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: This is Maggie's Touch.

Tibet.

0: This is Maggie's Touch.
1: Εδώ είμαστε. Hello. Hello guys. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε μπει κυριολεκτικά πλέον στην αντίστροφη μέτρηση. Έχει ξεκινήσει. Την Παρασκευή θα είναι οι τελευταίες μας εκπομπές εδώ στο Music 892 και όχι μόνο στο Music, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια. Όλα τα ραδιόφωνα σταματάνε να εκπέμπουν.

ραδιοφωνικές εκπομπές. Τέλος Ιουλίου και ξεκινάμε όλοι με το καλό το Σεπτέμβρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάγκη Χαραλαμπίτου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Εδώ είμαστε. 693-9-892-892. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας. Πάμε. Stay sexy. Stay sexy. Πολύ sexy. Το Σεπτέμβριο πάλι πίσω εδώ. Μέχρι τις 6 δυναμούσε και φύγαμε. Μόνο με χαμόγελα.

Γκαγκάν, γκαγκάν, πάμε να βαρέσουμε λίγο. Αφιερωμένο στον Χρήστο που θέλει να το ακούσει. Το ψάχνω λιμάνι από τότε που το έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας στέλνω.

να το αφιερώσω. Πού να το πρωτοαφιερώσω. Αυτό το κομμάτι ήδη θα αναφιερώνεται σε μικρούς φίλους, ακολαπτώμενα πριόνα κορδελάκια της εκπομπής. Αφιερωμένο λοιπόν στον Αχιλλέα που με ακούει παρέα με τον μπαμπά. Αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο τον Παναγιώτη. Σας αγαπώ και τους δύο πάρα πολύ. Αφιερωμένο Αχιλλέα μου. Σε ευχαριστώ για τα φιλιά και την αγάπη σου και για το υπέροχο μήνυμα. I love you more. Να το αφιερώσουμε και στο Χριστινάκι που μας ακούει μαζί με τη μαμά, την Άννα Μαρία. Στις κοριτσάρες μου, πάρα πολλά φιλιά. Και αυτό αφιερωμένο που έρχεται στην Ειρήνη που το είχε ερωτευτεί, λέει, από τότε που το άκουσα στο Μάγκη Στάτς. Δεν πήγα δουλειά σήμερα και είμαι happy που πρόλαβα την εκπομπή. Πάμε Μάγκη, γεια σου Νίκο μου, πολλά φιλιά, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σου Θεάρα μου, έτρεχα να σε προλάβω να σε ακούσω, θέλω πάλι τη βοήθειά σου. Κοιτάζω το κομμάτι και σου λέω. Lost in the desert, shadows on the sand, searching for a sea. Καλά Έλενα, απίστευτο. Αυτό το κομμάτι, μάλλον ερατό Ελένη, αυτό το κομμάτι θες. Έλα ρε φίλε. Ήταν τελείως συμπτωματικό που διάβασα το μήνυμα. Πρώτα ξεκίνησα να παίζω το κομμάτι και μετά διάβασα το μήνυμά σου. Θέλω να μου στείλεις ένα κομμάτι που το ρεφρέν πάει κάπως έτσι. Lost in the desert. We'll stay together. Σου στέλνω. Είτε στα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιόνται. Σου στέλνω κοριτσάρα μου. Απίστευτο δεν είναι το timing. Φοβερό, ανατρίχεσαι.

Είσαι θεάρα, σ' αγαπώ για πάντα όμως, αγαπημένη μου, κι εγώ. Για πάντα όμως. Για πάντα εδώ, παιδιά. Μαγκιστάτς. Για πάντα μουσικές. Σε όλους εμάς αφιερωμένο, τους εραστές της μουσικής, γενικότερα, με την ευρία έννοια της λέξης. Γιατί στη μουσική δεν υπάρχουν όρια. Και αν θέλετε, τα όρια είναι μεταθετά. Σε όλους εμάς που έχουμε τη μουσική αντίδοτο για την τοξικότητα, τις δυσκολίες, για όλα. Για όλους εμάς που η μουσική είναι η χαρά της ζωής. Πόσο τυχεροί είμαστε, αλήθεια. Αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι, παιδιά, μου θυμίζει τότε 90s, ξέρετε, Burn With Desire, Armin Van Buuren, μου θυμίζει τέτοιες μουσικές. Γι' αυτό δεθήκαμε με το που το πρωτακούσαμε. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Φτιάχνουμε λίστες, μουσικές λίστες για τον Αύγουστο που θα σας λείψει το Μαγκιστάτς.

Καλησπέρα, Μάγκη. Καλή εβδομάδα. Θέλω να βάλεις μια κομματάρα. Δεν ξέρω πια με γυναικεία φωνητικά σαν αυτές που βάζεις. Όποιο θέλεις εσύ, εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια. Με κοροϊδέψεις, αλλά οδηγώ όλη μέρα και μεταξιδεύουν αυτά τα κομμάτια με τις αγγελικές φωνές, όπως αυτό που παίζει τώρα. Συμφωνώ. Γιάννη μου, έχεις δίκιο. Όντως είναι ταξίδι αυτές οι φωνές. Πολύ όμορφο που νιώθεις έτσι. Όλοι εμείς εδώ στο Μάγκη Στάτς νιώθουμε έτσι, είναι σίγουρο αυτό. Μαγκάρα μόνο εσύ, αλήθεια. Αλήθεια όμως, η καλύτερη είσαι. Βάλε το πριόνι Μετάλλικα, η Phantom of the Opera. Please, φίλια, πολλά μου γραφεία. Λένε να έρχεται. Έρχονται αυτές οι κομματάρες. Και τις ακούμε μόνο εδώ στο Μάγκη Στάτς και στον Music 892.

Καλησπέρα, Μαγκουλίνη. Αυτό θέλω που θέλει και η φίλη μας. Αν μπορείς, το ψάχνω τόσο καιρό. Σας στέλνω, αγαπημένο μου. Πόσο χαίρομαι. Ωραίο κομμάτι, παιδιά. Και αφού μας δημήσει τόσο έντονα το Burn With Desire, λέω να το βάλουμε κι αυτό. Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για την αγάπη. Ανταποδίδω. Forever and ever and ever. Κωνσταντίνε, στέλνω Mortal Kombat. Τι ωραία παρέστα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαδραστικότητα καθημερινά αυτή τη εκπομπή. Καλησπέρα, Μάκη μας ανεπανάληπτη. Ξέρεις εσύ πώς θα μας φτιάξει το απόγευμα, σε φιλό. Και εγώ πολύ γλυκά, Κατερινιό. Γεια σου, Μάγκη, δύναμη. Είμαστε σπίτι με Ιάσονα 5 χρονών και Αριάδνη ενός έτους και θα θέλαμε να είμαστε σε μια παραλία, αλλά δεν είμαστε. Κοριτσάρα μου, Πετρίνα μου, σας εύχομαι να βρεθείτε πολύ σύντομα και σε μια ωραία παραλία. Οπότε σε ακούμε και χτυπιόμαστε. Πολλά φιλιά στο φοβερό αυτό παρεάκι. Πετρίνα, Ιάσονα και Αριάδνη. I love you guys.

Είδατε, παιδιά, την Οδύσσια δεν την έχω δει ακόμα. Καλά, γίνεται χαμούλης, έτσι. Όπου παίζει, γίνεται τα διαχώρητο. Είναι άλλωστε το δικός μας μύθος, παιδιά. Πάντως, πριν από την κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια, πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τη νέα απόδοση αυτού του αγαπημένου μύθου. Ωστόσο, πολλοί από όσους έχουν δει ήδη την ταινία το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της εξέφρασαν θετικές κριτικές και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Εννοείται πως θα τη δω. Θα τη δω για να μπορώ να την κρίνω, παιδιά. Νομίζω πως η κριτική ουσιαστικά έχει να κάνει πιο πολύ λόγω της επιλογής της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της Ελένης της Τρίας. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο το μαύρο το χρώμα να μας ενόχλησε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Αν έπαιζε η Ναόμι Κάμελ με μακριά μαλλιά και τέτοια, μπορεί να μας ενοχλούσε. Ή αν είχε μακριά μαλλιά η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια, νομίζω πως πάλι μπορεί να το δεχόμαστε να το... Ενδεχομένως γιατί, εντάξει, θεωρούμε μια... Η ωραία Ελένη θα είχε μακριά κόμη, θα είχε μακριά μαλλιά. Παίζουν ρόλο. Οπότε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι συζητήσεις είναι πολλές για το πώς θα πρέπει να διασκευαστεί ένας από τους πιο διαχρονικούς μύθους του κόσμου. Θα δω την ταινία για να μπορώ να ασκήσω κριτική και να μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου και να δω κιόλας και την άποψή του. Ωστόσο, αφού οι θεατές ήταν την ταινία το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στην Ελλάδα, όπου το έπος του Ομήρου παραμένει βαθιά ριζωμένο στην πολιτιστική ταυτότητα, η ανταπόκριση φάνηκε να είναι σε μεγάλο βαθμό ενθουσιώδης, από ό,τι διαβάζω εδώ στα σχόλια. Εγώ, παιδιά, δηλώνω πραγματικά συγκινημένη. Και εννοείται ενθουσιασμένη, αλλά πιο πολύ συγκινημένη που ένα έργο το οποίο γράφτηκε πριν από σχεδόν 3 χιλιετίες εμπνέει ακόμα και μέχρι σήμερα. Ενέπνευσε μια μεγάλη παγκόσμια παραγωγή, μεταφέροντας στην οθόνη σκηνές που είχαν συναντήσει για πρώτη φορά, που είχαμε συνειδήσει για πρώτη φορά στα σχολικά μας θρανία, έτσι. Σε αυτό είναι υπέροχο το συνέστημα. Και ενισχύει, αν θέλετε, την άποψή μας για την καθολικότητα του τεράστιου Ομήρου. Πόσα χρόνια μετά και ακόμα συνεπέρνει.

Επίσης μου αρέσει και το γεγονός ότι νιώθω πως έτσι κλασικά έργα όπως αυτό παραμένουν ζωντανά, επειδή κάθε γενιά, αν θέλετε, ανακαλύπτει νέες σημασίες σε αυτά. Και βέβαια με τους σύγχρονους δημιουργούς να ερμηνεύουν εκ νέου τον Οδυσσέα, ταξιδιώτη, μετανάστη, κάποιον που αναζητά να ανήκει κάπου. Θεωρώ πως ο ίδιος ο Όμηρος δεν αλλάζει. Αλλάζουν ενδεχομένως οι αναγνώστες και οι άνθρωποι που το βλέπουν.

Συνεχίζω να στεναχωριέμαι που δεν βλέπω Έλληνες ηθοποιούς σε αυτή την παραγωγή, καθότι υπάρχουν και πάρα πολλοί στο Hollywood που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την ταινία ακόμα πιο όμορφα. Θεωρώ πως η σύνδεση όμως πραγματικά που θα με κάνει να συγκινηθώ θα προέλθει από τα τοπία, τη θάλασσα, το φως και το άγριο ανάγλυφο της Ελλάδας. Και τι ωραία που ο Νόλαν γύρισε τμήματα της ταινίας. Και νομίζω πως έτσι κάνουν τον κόσμο του Ομήρου να φαίνεται αμέσως αναγνωρίσιμος.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ με τη σκηνή της συνάντησης στο Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο, τον Άργο. Θα πρέπει να είναι από τις πολύ δυνατές σκηνές, είμαι σίγουρη. Μεταμφιασμένος σε Ρωμαλαίο Ζητιάνο και πλησιάζοντας τον ίδιο του το παλάτι, το ίδιο το παλάτι στην Θάκη, μετά από 20 χρόνια Οδυσσέα συναντά τον υπέργυρο και παραμελημένο Άργο να ξαπλώνει πάνω στην κοπριά έξω από την αυλόπορτα.

Και αφού τον αντικρίζει ξανά μετά από τόσα χρόνια, τον αγαπημένο του αφέντη, και του δείχνει την ίστατη αφοσίωσή του, αφήνει την τελευταία του πνοή. Πραγματικά θα πρέπει να είναι από τις ωραίτερες στιγμές του έργου. Σε καταλαβαίνω, Ειρήνη μου. Θα το δω, παιδιά, και θα σας πω.

Μαγκή, ταινία πραγματικά σε συνεπαίρνει. Σίγουρα δεν είναι τέλεια, αλλά έχει απίστευτα δυνατές στιγμές. Η μουσική σίγουρα θα σου αρέσει. Ω, ανυπομονώ. Παιδιά, ακούμε Hans Zimmer. Είναι το Stay μέσα από το Interstellar. Είναι το μουσικό θέμα της ταινίας. Συγκλονιστικό. Πραγματικά μουσικό θέμα. Είναι το remix από Μαντής με I. Θα σας το στείλω. Καλησπέρα, Μάγκη. Είδα ταινία το Σάββατο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι τρεις ώρες ταινία. Δεν βαριέσαι καθόλου. Ωραία τοπία, ωραία μουσική. Εξαιρετικό casting. Η ωραία Ελένη έχει μικρό ρόλο που δεν σου μένει αυτό μετά από όλη ταινία. Το ξεχνάς. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει ότι έχει μικρό ρόλο. Πάντως η δυσφήμιση που έγινε, νομίζω πως τελικά ήταν διαφήμιση για την ταινία σχετικά με αυτό το κορίτσι. Έλα, καλησπέρα καπετάνη, σας στείλε φιλιά στη Βασίλισσα μου που γυρνάμε τη δουλειά. Σήμερα θα πάμε να τη δούμε, μάλλον. Ω, τέλεια, παιδιά, θα μου πείτε αύριο. Είναι μια ταινία και θα πάμε να τη δούμε σαν ταινία. Και έτσι θα την κρίνουμε. Και όχι σαν ιστορία μυθολογίας, αν θέλουμε να μάθουμε μυθολογία, να ανοίξουμε κανένα βιβλίο. Έτσι πες. Δεν έχεις και άδικο. Σωστά, είναι μια ταινία και θα τη δούμε σαν ταινία. Καλό είναι βέβαια να μην αλλάζουν και εντελώς οι μύθοι μας, ή να μην αλλάζει, ας πούμε, η ιστορία του μύθου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά νομίζω πως δεν την έχει αλλάξει. Απλά έχει βάλει ορισμένα δικά του στοιχεία και ενδεχομένως έκανε και πάρα πολύ καλά.

τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Συμφωνώ, παιδιά.

0: πάντως μετά από τόσα χρόνια και ο Όμηρος γίνεται, παιδιά, αποδεκτός από όλο τον κόσμο. Είναι μαγικό αυτό το συνέστημα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτ σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Στέλνω κομμάτια, εννοείται, για τις λίστες που φτιάχνουμε για τον Αύγουστο, που θα σας λείψει τόσο πολύ το Μαγκιστάτ και θα μου λείψετε και εμένα ακόμα πιο πολύ. Αλλά το Σεπτέμβριο και πάλι εδώ, ανανεωμένη, ε.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. OmaSushiBar.gr.
17: This is Maggie's Touch.

Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τριπλέτα το κομμάτι της επίκλησης, μου γράφει η Θεανό και συμφωνώ. Θα γίνει, θα γίνει. Να το έχουμε τον Αύγουστο, μου λέει. Το βλέπουμε και στα social. Συμφωνώ και λέω να το κάνω τριπλετίτσα με άλλα δύο κομμάτια αγαπημένα σας. Το δεύτερο λέω να είναι αυτό. Και θα μπει και τρίτο τώρα. Και αν σας αρέσουν θα σας τα στείλω και σήμερα, αν δεν τα έχετε ήδη. I was not born. I was summoned from silence before the stars.

από την αιστεία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού. Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων. Το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.

πώς Μάικη θα αποκαλέσει αυτή τη μουσική. Την αποκαλώ, παιδιά, συμπαντική μουσική. Δεν είναι απλά τρανς, είναι συμπαντική μουσική. Είναι η μουσική που, αν θέλετε, συνδέει την τέχνη με την αρμονία του σύμπαντος. Επνέεται από την αρχαία πυθαγόρεια μουσική των σφαιρών, τη φιλοσοφία του Μίκη Θεοδωράκη για τη συμπαντική αρμονία και σύγχρονες ηλεκτρονικές ambient συνθέσεις που μιμούνται το άπειρο. Τέτοιες μουσικές λατρεύουμε στο Μαγκιστάτ. Υπάρχει η ιδέα ότι οι πλανήτες παράγουν ένα κρυφό μυστικιστικό ήχο καθώς κινούνται. Αυτό λέγεται αρμονία των σφαιρών. Ο Πυθαγόρας πίστευε πως οι αριθμοί και οι μουσικές αναλογίες κυβερνούν τον κόσμο και ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης μου έλεγε ένα βράδυ πως είχε αναπτύξει μια ολιστική θεωρία που η μελωδία και ο ρυθμός ενώνουν τον άνθρωπο με το σύμπαν. Και πραγματικά όταν μου τα εξηγούσε, είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη, Θεέ μου το Θεοδώρο, αυτό

0: να μου μιλάει για αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μου άνοιξε εκείνη τη στιγμή στα μάτια μου μπροστά. Συνειδητοποίησα πόσο δίκιο είχε, ρε φίλε, και λέω ναι, έχει δίκιο. Αυτή λοιπόν είναι για μένα, παιδιά, η συμπαντική μουσική. Λοιπόν, αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στον Music 892. Μην το κουνήσει κανείς. Σας στέλνω την τριπλέτα.
1: Boom! This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Boom! Music 892.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
1: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Μάγκη, βάλε το σεξι, έφτασε. Αφιερωμένο στο Δημήτρη, στην Όλγα, στην Αφροδίτη και στην Νάντια. Καινούριο Μάγκη Στάτς, δικό σας.

ολοκαίνουργιο Maggie Stats. Ολοκαίνουργιο παραγωγή Maggie Stats. Παρέα με High Profile. Θα σας το παρουσιάσουμε στο Primer Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Παρέα με τον High Profile θα παρουσιάσουμε το υπέροχο Sexy που τόσο μα τόσο σας αρέσει και χαίρομαι που μου το ζητάτε καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γι' αυτό. Ο Music για ακόμα μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Θέλεις να το ζήσουμε μαζί? Στείλε τώρα μήνυμα στο 693-98-982. Κέρδισε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για το Primer Music Festival. Γράψε Primer και ονοματεπώνυμο. Κάν το τώρα. Μη χάσεις τη μεγαλύτερη dance εμπειρία. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Δύο stages κάθε μέρα και περισσότερους από 17 διεθνούς artists. Μην τους χάσεις.

Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Calls, Mind Against, Σίμιζα και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Οι 4 και 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, με 2 stages κάθε μέρα και περισσότερους από 17 διεθνείς

Ζήτησες καλοκαίρι και η Novibet δεν μπορούσε φυσικά να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πάρα πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Καλή διασκέδαση, αγαπημένη μου. novibet.gr. Και ό,τι ζητάς γίνεται από την Novibet.

Μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής. Για την ακρίβεια δεν είναι μερικές φορές. Νομίζω ότι είναι τόσο σούπερ τέλειο που πραγματικά εξαφανίζει όλα τα υπόλοιπα. Το να σώσεις, να μπορείς να σώσεις μια ζωή. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Πόσο χαίρομαι που όλα τελείωσαν τόσο όμορφα. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group που για άλλη μια φορά δείχνουν πόσο μα πόσο πολύ αγαπούν και στηρίζουν τα ζωάκια, τους φίλους μας, τους καλύτερους μας φίλους. Τους ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει τόσο όμορφο τέλος. Γιατί κάθε ζωή αξίζει μια ευκαιρία και πραγματικά όταν σου δίνεται η δυνατότητα να νιώσεις σαν ένας μικρός θεός που πραγματικά κάνει ένα τόσο μεγάλο θαύμα και βοηθάει ένα πλάσμα που το έχει ανάγκη, δηλαδή νομίζω πως το συναίσθημα επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, πραγματικά όλα αυτά τα πλασματάκια μας έχουν τόση μα τόση ανάγκη. Μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο νεράκι έξω από το σπίτι σας ή στον κήπο σας και όλα αυτά τα υπέροχα ζουζούνια, ψυχουλάκια, Θεέ μου, γατουλίνια που μας χρειάζονται. Και όχι μόνο γατουλίνια, και σκυλάκια. Εξαρτάται σε τι γειτονιά μένει κάποιος. Και λίγο φαγητάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το δώρο της ζωής. Πρέπει να το σεβόμαστε. Και αυτό να το αποδεικνύουμε και να το δείχνουμε καθημερινά, όχι στους άλλους, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτ σε πάρα πολύ λίγο. Συνεχίστε να στέλνετε στο Primer Music, μάλλον στο Viber του σταθμού, Primer και ονοματεπώνυμο για τις διπλές προσκλήσεις για το Primer Music Festival. Υπενθυμίσω, 3 και 4 Οκτωβρίου, γιατί μπερδεύτηκα, αυτό είναι άλλο. Αυτές οι ημερομηνίες μας είναι φυσικά για 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Τι ωραία, μόλις γυρίζουμε ακριβώς από τις διακοπές. 4 λοιπόν και 5 Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάτε, έχουμε Primer Music Festival με όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα, όλους αυτούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες, στο ΆΚΑ. Ο Music 892 είναι χορηγός επικοινωνίας. Φυσικά το Μαγκιστάτ ήταν εκεί, ούτως ή άλλως. Εμείς αγαπάμε και προάγουμε αυτές τις μουσικές και πλέον βλέπουμε ότι είναι αγαπημένες τόσο μα τόσο πολύ των Ελλήνων και γεμίζουν σταδία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μην το κουνήσει κανείς. Έφτασα. Primer, ονοματεπώνυμο στο 693-892-892. This is Maggie's
1: Touch. Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι. Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με συμπληρώνουν.

0: σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Radio. We are Future. Πάρα πολύ αγαπημένο του Μάγκη Σταρ. Δικό σας αγαπημένο των Μάγκη Στάτσερς. Που πλέον το βρίσκει και το Σαζάμ. Όλες οι κομματέρες παίζονται μόνο εδώ στο Μάγκη Στάτς, μου γράφει η Ριγόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Και χάρη σε εσάς γίνονται crossover μουσικές. Και πολλές φορές και επιτυχίες.

Έχει και λίγο infected mushroom μέσα. Έχει πολλά, γι' αυτό και το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Επηρεασμένο από πάρα πολλές μουσικές που είχαμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαία η τόσο έτσι τεράστια αποδοχή αυτού του κομματιού. Υπερκομματάρα. Είναι, δεν είναι. Είναι. Για πάμε. Ναι, εδώ είμαστε. Υπερκαμενής premium εμπειρία. Ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fun εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως πραγματικά του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και best στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η premium εμπειρία. Ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Γιατί όπως σας είπα, το Noviverse by Novibet σας δίνει αυτή την premium pizza από την Pizza Fun, εντελώς δωρεάν. Και αυτή η premium pizza από Pizza Fun πραγματικά τα σπάει. Φυσικά και μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως του αξίζει. Μην ξεχάσεις λοιπόν να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στη Novibet και να μπει στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Είπαμε, περισσότερες πληροφορίες, παιδιά, στο novibet.gr. Εντάξει, Χρήστο. Ναι, το κατάλαβες. Ωραία, τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Γρήγορα στο novibet.gr, λοιπόν.

Καλησπέρα στον Πέτρο που μου γράφει ότι προσπαθώ να βρω κάποια ωραία κομμάτια που βάζεις. Του εξηγώ ότι εξηγούσα και σε άλλους φίλους και απλά το λέω και δημόσια, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου έχουν ερωτήσει. Επειδή δεν παίζω μια playlist. Δεν παίζουμε ποτέ playlist, θέλω να το ξέρετε αυτό. Όχι ότι έχουμε κάποιο θέμα με την playlist, απλά παίζουμε κομμάτια, μουσικές που νιώθουμε τη στιγμή που τις νιώθουμε όλοι μαζί, κομμάτια που μου ζητάτε, κομμάτια που νιώθω εγώ. Μπορεί κάτι να μας έχει επηρεάσει, οπότε η μουσική θα είναι ανάλογη, μπορεί να βρέχει, μπορεί πολλά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει κάποια λίστα που μπορώ να δω τα κομμάτια όταν έχουν παίξει στον αέρα. Δεν μπορώ να τσεκάρω δηλαδή τι έχει παίξει. Μπορώ όμως, αυτό που μπορώ είναι, όταν μου εξηγήσετε περίπου κάποια σημεία του κομματιού, δηλαδή τα φωνητικά, αντρικά, γυναικεία, περίπου το στυλ της μουσικής, αν θυμόσαστε κάποιο στίχο. Οπότε λοιπόν, όταν ακούτε ένα κομμάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, συγκρατήστε κάποιο στίχο ή κάτι, ή το στυλ, ούτως ώστε να μπορέσετε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες για να με βοηθήσετε να βρούμε το κομμάτι που πάντα, παιδιά, τα βρίσκουμε τα κομμάτια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει παίξει κομμάτι στον αέρα του Music 89 και να μην το βρούμε. Και λέω να μην το βρούμε, γιατί ακόμα και εγώ να μην το βρω, θα το βρείτε σίγουρα εσείς. Πολλές φορές όταν δεν μου έρχεται κάτι στον αέρα, σας ρωτάω και αμέσως το βρίσκετε εσείς και μου λέτε ποιο είναι. Σίγουρα την τριπλέτα με τη Σίλα. Okay. Είναι και άλλα, δεν τα θυμάμαι. Θα τα βρούμε όμως. Μην ανησυχεί σιγά σιγά όλα εδώ στο Music 89 και στο Magistat. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί και σήμερα δηλαδή σε λίγο πρέπει να φύγω και δεν θέλω.

είσαι ξυπνιός, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-bills για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, αυτά είναι τα pre-bills. Έτοιμα δελτία λοιπόν, φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Πάρα πολύ απλό, ε! Πάρα πολύ απλό, τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Και να θυμάσαι ότι και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανακαλύψεις το νέο feature των pre-bills. Τα pre-bills, όπως σου είπα, είναι έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, που σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλά λοιπόν, ε? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Μα και η Χαραλαπίδου φεύγει. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Αμέσως τώρα δίνω τη σκυτάλη στους Τελούλου. Στην Αστέρο Πιχαϊνάκη, στον Ευθύμη Κάλφα, στο αγαπημένο μου ντουέτο μέχρι τις 9. Όχι μόνο δικό μου και δικό σας. Κακά τα ψέματα. Μέχρι τις 9 λοιπόν εδώ. Άλλο ένα υπέροχο απόγευμα μαζί τους. Είπαμε, βρισκόμαστε πλέον κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση. Πω πω, απίστευτο. Πόσο πέρασε, τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα. Λοιπόν, φεύγω. Αύριο, φιλιά, bye.

0: This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
6: Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
7: Στο Music 892.
6: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
8: Ξεκινάμε οι Ντελούλου.
6: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
9: Την Ερευνήμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
6: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
10: Άιντε παιδιά, άιντε τη φάγαμε τη χρονιά. Άντι σεζόν τελειώνει ρε, που είστε. Νιώθω ότι μιλάμε μόνοι μας στα ραδιόφωνα πλέον.
11: Εγώ, εσύ.
10: Τι, δεν υπάρχει ψυχή εκεί πέρα έξω. Και όποιος υπάρχει, νιώθω ότι από μέσα του λέει «Μωρέ, δεν μας χέζεις κι εσύ, απογευματιάτικο, τράβα φύγε».
11: Για κουράγιο είμαστε, για κουράγιο.
10: Όχι, όχι, νιώθω ότι μας έχει ξεχαθεί και ο κόσμος, αλήθεια σας το λέω.
11: Για κουράγιο σου λέω.
10: Τι για κουράγιο?
11: Είμαστε εδώ να τους δώσουμε κουράγιο, ρε.
10: Ωραία, αυτό λέω, νιώθω ότι μας έχει ξεχαθεί και ο κόσμος. Τι να μας δώσουμε κουράγιο?
11: Δεν να μας έχουν συγχαθεί εμάς.
10: Επειδή
11: μείναμε πολύ χρόνο.
10: Επειδή φτάνει πια. Μπρακ, πώς το λένε. Φυγέτε, φτάνει. Παίξτε μουσική μόνο.
11: Ωραία, σήμερα μουσική, τέλος. Πάτε, γεια σας.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς τους παιδιά, καλώς τους, καλή εβδομάδα και τζούτζου μπρούτζου.
1: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, Δευτέρα σήμερα, 27 έχει ο μήνας. Εμείς την Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά μέχρι τότε ελπίζω να μην μας έχετε συγχαθεί, να κάνετε λίγη υπομονή ακόμη και να περάσουμε 5 ωραίες μέρες.
0: Μας έχουν συγχαθεί.
1: Έλα ρε, δεν
0: τώρα στο λέω
1: αυτό.
0: Με το χέρι στην καρδιά. Μας έχουν συγχαθεί.
1: Ωραία, αν μας συγχαίρεστε θα μας το πείτε.
0: Εγώ θα μας είχα δηλαδή, σίγουρα. Κατάλαβα. Και δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι αυτό το κομμάτι. Το άντε, άντε κι εσύ. Άντε από εκεί, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν το παθαίνετε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε και προκλητικοί, είμαστε ήσυχοι.
0: Αυτό από μόνη σου εσύ.
1: Ναι,
0: έχεις μια αυτογνωσία ξαφνικά.
1: Ναι, ωραία, παιδί,
0: πάθει,
1: ότι...
0: ναι.
1: Επειδή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω πάει διακοπές, οπότε είμαι μαζί με τον κόσμο και θέλω να δώσω το κουράγιο ότι θα φύγουμε όλοι μαζί. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω δεν είμαστε προκλητικοί.
0: Α, ότι θα φύγουμε όλοι μαζί.
1: Ναι. Από αυτή την άποψη το λέω, ρε παιδί μου, ότι κρατήστε λίγο ακόμα, θα το καταφέρουμε, μπορούμε και τέτοια πράγματα. Επειδή εσύ έκανες και μια βουτιά τώρα στην Τίνο. Κατάλαβες. Εσύ δεν μπορείς να λες πάρα πολλά.
0: Εσύ δεν έκανες βουτιά?
1: Όχι.
0: Δεν βούτυξες στο χωριό σου?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πήγα 7.30 ώρα το απόγευμα και πήγα τη στιγμή για να παίξω.
0: Α, πήγες τόσο γρήγορα.
1: Πήγα για λίγες ώρες και έφυγα. Δεν έκατσα ούτε 24 ώρες την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Πού να, είχες μούτρα μετά την Παρασκευή το πάρτι σου να κάτσεις και στο χωριό? Λογικό ήταν.
1: Είχα μούτρα.
0: Είχες μούτρα.
1: Είχα μούτρα, ευθύμη μου.
0: Όχι, αγάπη.
1: Μια χαρά. Περπατούσα στο χωριό και με χειροκροτούσανε.
0: Όχι, σε χειροκρότησα. Περπατούσα στο χωριό και ρίχνανε παραγγελιές. Φεύγαν τα 50 ευρώ, σου λέγανε θα χορέψεις και σε εμάς. Ή μόνο στον Ευθύμη θα χόρευες.
1: Δεν φτάνει που είσαι ευνοημένος. Δεν φτάνει που έχεις ζήσει.
0: Κοίτα, από ό,τι έμαθα μετά, δεν είχα και μια αποκλειστικότητα στο χώρο.

0: Πολύ καλεσμένοι.
1: Γίναν όλα όπως, γίναν ακριβώς όλα όπως τα είχες προγραμματίσει και όπως τα έλεγες. Δηλαδή έβρεξε όντως.
0: Ναι.
1: Έγινε το πάρτι σου μέσα.
0: Ωραία.
1: Δεν ήρθε αστυνομία.
0: Ναι, wow!
1: Δεν ήρθε αστυνομία.
0: Παιδιά, αυτό συγκλονιστικό. Ήμουν, όσο και να έλεγα ότι δεν θα έρθει, πίστευα ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Ότι δεν ήρθε η αστυνομία και εμείς παίζαμε μουσική μέχρι πολύ νωρίς το πρωί. Απίστευτο πως έγινε αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, εκτός άμα κανονίζει κάτι η γειτονιά τώρα και το μάθεις στα τέλη της εβδομάδας. Δεν ξέρω, οι γείτονες.
0: Δεν κανονίζω. Όχι, συνάντησα και τους γείτονές μου πριν το πάρτι και τους είχα πει ότι όταν σας
1: ενοχλήσουν. Το θέμα είναι μετά το πάρτι να τους συναντήσεις. Το πριν είναι εύκολο.
0: Άνοιξε κάποιος μια πόρτα και κατεβαίναμε ταυτόχρονα λόγω ξαναμπήκα. Περίμενα να μπει μέσα.
1: Καταλάβατε.
0: Γιατί λίγο λέω.
1: Θα κρυφτεί λίγο.
0: Κάτσε, λέω, να το αποφύγουμε για λίγες μέρες και αυτό.
1: Μία από τα story που δημοσίευσε στα social media, μια Κροάτρια έστειλε μήνυμα και είπε τελικά καλά σας τα έλεγα, τα έχετε. Και εγώ της είπα ότι για να σου χορέψει έτσι αστερόπι δεν χρειάζεται να τα έχεις με την αστερόπι. Αρκεί να πας στο σπίτι της. Δεν χρειάζεται να έχουμε σχέση.
0: Μην έχει ένας άνθρωπος κέφι.
1: Ότι είναι οικοδέσποινα.
0: Εγώ προσέχω τους καλεσμένους μου γενικότερα.
1: Καταρχάς θέλω να σας πω
0: αλήθεια.
1: Ότι φέραν ένα σκαμπό αυτά τα πλαστικά της παραλίας τα σκαμπό. Τέτοιο σκαμπό που είναι δηλαδή το πέρασε από τη Λαϊκή. Και με έβαλα να κάτσω εγώ στο σκαμπό το πλαστικό που με το που έκατσα τα τέσσερα πόδια άνοιξαν σαν το χταπόδι. Και μετά ήρθε από πάνω μου και η αστερόπη. Το σκαμπό αυτό κράτησε, φίλε. Αυτό το σκαμπό. Δεν ξέρω τι πρέπει να το κάνεις.
0: Φίλε, αυτό το σκαμπό πρέπει να βρω από ποια εταιρεία είναι και να τους κάνουμε διαφήμιση.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω καν και άμα είναι από εταιρεία. Σε δικά σου είναι.
0: Όχι, δεν είναι δικά μου.
1: Κάποιος τα έφερε.
0: Κάποιος τα έφερε.
1: Όποιος ο κατασκευαστής από αυτά τα σκαμπό, μπράβο. Γιατί.
0: Ανθεκτικότητα και. Πρόσεξε, δεν ήταν μόνο ότι ήμασταν εμείς οι δύο. Δεν ήμασταν και στατικοί, όσο να πεις. Δηλαδή, άντεξαν και.
1: Εγώ στατικός ήμουνα, γιατί φοβόμουν ότι άμα κουνιόταν κάτι θα ήταν και το τελευταίο. Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν με έπαιρνε να κουνηθώ και παραπάνω. Γιατί όλα αυτά τα έκανε ακούνητο. Άπαξ και κουνιόμουν κιόλα. Τι θα γινόταν. Πόσο δηλαδή, καταλαβαίνεις.
0: Νέοι ορίζοντες.
1: Ο Θεός με φύλαξε.
0: Σιγά που σου κακόπεσε και
1: όχι, καθόλου δεν με κακόπεσε. Ίσα ίσα. Πέρασα. Μα δεν το λέω γι' αυτό. Λέω για το τρόμο στο αν κουνιόμουν.
0: Για να μην έπεφτες.
1: Τι θα γινότανε. Κατάλαβες αυτό.
0: Με χαϊνά δεν πέφτεις.
1: Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Μέχρι τις 9 και σήμερα είμαστε τελούλου. Για τελευταία εβδομάδα. Ό,τι γίνει. Μη φύγει.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 27 του Ιούλη, τελευταία εβδομάδα πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ είναι ο Ηλίας, εδώ είναι ο Νικόλας, η Ζέτα μας γράφει «Εγώ δεν μπορώ χωρίς εσάς πάντως και καρδούλα», ενώ η Κυριακή, όχι παιδιά μην το λέτε αυτό, σαν τη χείρα στο κρεβάτι σας περιμένω κάθε απόγευμα να σας ακούσω.
1: Πάρα πολύ ωραία, μας φτιάχνετε.
0: Λίγο να σας λείψουμε, παιδιά. Λίγο να σας λείψουμε, να πάρουμε, να γεμίσουμε εμπειρίες, να γεμίσει λίγο το κεφάλι, η καρδιά και το στομάχι και να έρθουμε το Σεπτέμβριο ακόμα πιο δυνατοί. Αυτό, γι' αυτό θα φύγουμε. Για να έρθουμε ακόμα καλύτεροι.
1: Ρε, να σου πω το μπλουζάκι σου. Τι ωραία που είναι. Τόση ώρα που μιλάς, δεν κοιτάω εσένα, κοιτάω εδώ την πλάτη σου τη γράφει.
0: Ποιο?
1: Το μπλουζάκι σου.
0: Έχει ένα.
1: Πολύ ρομαντικό. Και αν σου μιλούσα, τι θα γινόταν? Τι ωραίο!
0: Τι θα γινόταν, πείτε. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Είναι, βρήκα, έφτιαξα, ζήτησα παραγγελία ένα μπλουζάκι για να αρχίσουμε να μιλάμε άνθρωποι.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Γιατί δεν μιλάνε οι άνθρωποι. Και αν σου μιλούσα, τι θα γινότανε όταν αρέσει σε κάποιον, όταν αρέσει κάπου και απλώς σε κοιτάει και δεν έρχεται να σου μιλήσει.
1: Ναι, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ένας έξτρα πόνος πίσω από αυτό. Γίνεται κάτι συγκεκριμένο τώρα. Γιατί γενικά ο κόσμος, ναι, δεν μιλάει, το ξέρουμε.
0: Δεν μιλάει και πρέπει να αρχίσει να μιλάει.
1: Είμαι μαζί σου, αλλά τι έγινε?
0: Ήμουνα στο πανηγύρι στην Τίνο τώρα, στα δύο χωριά.
1: Α, πες έτσι, ναι.
0: Πολύ
1: τώρα
0: ωραίο,
1: ξεκινάμε.
0: Πολύ
1: σωστά.
0: Ωραίο πανηγύρι, στα δύο χωριά, στη Τίνο του Σαββατοκύριακο.
1: Σε είδαμε, τραγούδησε.
0: Πολύ χορέψαμε. Ήταν όλη Τίνο, ήταν στα δύο χωριά εκεί. Και τίποτα, όλα καλά, πέρασαμε πολύ ωραία. Έπεσα σε ακροατές, χαιρετίσματα, φιλιά.
1: Α, ωραία,
0: χαχά, χουχού, χιχί, αυτοί μιλήσανε.
1: Ναι,
0: οι ακροατές.
1: Οι ακροατές.
0: Γιατί δεν θέλαν κάτι άλλο, θέλαν απλώς να πούνε ότι ακούν την εκπομπή. Αλλά κόσμος με τον οποίο μπορεί να μιλάς στα social media,
1: ναι,
0: ή να επικοινωνείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σε ένα dating app.
1: Okay.
0: Σε βλέπει από κοντά, δεν σου μιλάει και σου στέλνει μήνυμα και σου λέει «Σε είδα». Γιατί δεν μιλάς, αφού με είδες?
1: Έλα, αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Αφού μιλάμε.
1: Είναι πολύ άσχημο, πολύ άσχημο.
0: Και τυχαία βρεθήκαμε στο νησί. Τυχαία, δεν το είχαμε κανονίσει. Και τι.
1: Και δεν σου μίλησε από κοντά ο
0: κόσμος.
1: Δεν
0: μιλάει, παιδί.
1: Και σου στείλε μετά όταν πήγε σπίτι.
0: Γενικά δεν το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα, δεν σας έχει ξανασυμβεί?
1: Μου έχει πάρα πολλές
0: σου
1: φορές.
0: Σου έχει συμβεί και σε
1: ναι,
0: σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε. Δεν ντρεπόμαστε. Και ξαναλέω, δεν φτάνουμε καν τώρα στο σημείο να σε φλερτάρω, να σου την πέσω, να δω αστερόπι, να πάω να μιλήσω και να φάω χιλόπιτα και να φύγω. Δεν μιλάμε τώρα ότι μιλάμε μέσω μηνυμάτων με την αστερόπι, για παράδειγμα, και όταν συναντιέμαι από κοντά με την αστερόπι και, και με βλέπει αυτή, γιατί εγώ αν την έβλεπα θα τη χαιρετούσα,
1: πηγαίνες.
0: Δεν θα είχα πρόβλημα, αφού μιλάμε. Δηλαδή πριν μιλούσαμε, λέγαμε τι κάνεις και αυτά και αχα να βρεθούμε.
1: Λίγες ώρες πριν μιλούσατε και ξαφνικά.
0: Λίγες ώρες πριν μιλούσαμε, είχαμε την επικοινωνία, ρε παιδί μου. Και όταν βρίσκεσαι τυχαία, δεν μιλάς.
1: Μου τη πάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εμένα
0: το
1: όταν
0: μπλουζάκι
1: μου συμβαίνει αυτό, μετά δεν ξαναμιλάω κιόλας με αυτόν τον κόσμο. Γενικά ενώ δεν συνεχίζω την επικοινωνία στα social, αλλά αφού είχες την ευκαιρία σου και μετά μπροστά σου, δεν μίλησες. Πολύ καλό το μπλουζάκι.
0: Γενικά, παιδιά, λίγο. Τα λέμε και το ξαναλέμε. Πάμε λίγο να σπάσουμε αυτή την βλακεία που νιώθουμε, που φοβόμαστε, που δεν ξέρω. Δηλαδή, το μόνο χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν μιλήσεις, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που περίμενες.
1: Ναι.
0: Δεν σου αρέσει. Και αυτά τα καταλαβαίνεις και με δύο-τρία γεια, με μια συμπεριφορά, μια ξυνήλα, και να κερδίσεις χρόνο και να πας παρακάτω. Καταλαβες.
1: Ναι, συμφωνώ. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Έτσι
1: λέω
0: κερδίζεις.
1: Να το κάνουμε και πανώ αυτό. Δεν
0: δηλαδή,
1: φτάνει μόνο στην πλούσια.
0: Μόνο να μην μιλάς και μετά με την ασφάλεια. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο, επικοινωνούμε πιο εύκολα από τα κινητά και δεν μιλάμε οι άνθρωποι από κοντά. Δηλαδή, πώς έχει γίνει έτσι η κατάσταση? Πώς θα. Ο έρωτας, πώς θα έρθει? Πώς θα.
1: Συμφωνώ
0: κοντά
1: σε ό,τι πεις.
0: Δηλαδή, αν
1: πες
0: περιμένουμε
1: κι άλλα
0: ένα πάρτι της αστερόπης για να έρθουμε κοντά ο ένας τον άλλον μια φορά το χρόνο. Δεν γίνεται.
1: Δεν κάνουμε έτσι προκοπή.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει αυτά να γίνουν και εκτός ασφάλειας. Δηλαδή, ο φόβος ποιος είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι μπορεί να φοβούνται?
1: Δεν ξέρω τι φοβάται η άλλη πλευρά πάντα.
0: Τι πιστεύεις, λέω, δεν ξέρω, δεν σου λέω να μου πεις.
1: Κοίτα, σίγουρα το, ρε παιδί μου, η απόρριψη παίζει σε όλους μας. Ενώ το κοιτάω πρώτα σε μένα, ρε παιδί μου, αν κάπου ξεσπάς να κολλήσεις και τα σχετικά. Μετά, οπότε είναι φόβος της απόρριψης, θεωρώ. Μετά από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι στο κεφάλι κάποιου. Δεν έχω ιδέα. Μόνο αυτό έχω σκεφτεί. Εσύ έχεις κάποια καλύτερη ιδέα?
0: Εγώ κάνω μπλουζάκια. Και περνάω τα μηνύματα έτσι.
1: Σωστός.
0: Τι θα γινόταν κι αν μιλούσες, δηλαδή? Τι θα γινόταν, τι θα μπορούσε να συμβεί.
1: Πολλά υποσχόμενο σήμερα.

0: Αλλά ξέρετε ταυτόχρονα ποιο είναι το πρόβλημα. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει ένα σεξουαλικό κάτι από το μήνυμα και από το μήνυμα είναι αυτό το θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου πω. Και όταν συναντιέσαι από κοντά, μετρά τα αστέρια. Μετράτε αυτή τη φάση και λες τώρα, ναι, αλλά δεν μιλούσαμε με άλλον άνθρωπο. Υπήρχε κάποιος άλλος πίσω από τα μηνύματα. Τι ήταν αυτό, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια συνοχή. Και όλοι
1: είναι
0: λέτε...
1: και θέμα αυτοπεποίθησης.
0: Ναι, αλλά τι, άρα την αυτοπεποίθηση τι την έχεις. Την έχεις από μηνύματα, άρα δεν έχεις αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά μην τα λες.
1: Γιατί εκ των, είμαι μαζί σου.
0: Εκ των πραγμάτων
1: σου.
0: Θα βρεθείς από κοντά.
1: 100%. 100%. Δεν γίνεται να φλερτάρεις τα μηνύματα, αλλά από κοντά.
0: Και δεν γίνεται σε όλα τα μηνύματα νιούτ. Τώρα που μας έχετε στείλει εσείς σήμερα να λέτε δίκαιο, έχεις ευθύνη, μίλα, πέστα. Και άμα έχω δίκιο και όλοι συμφωνείτε, γιατί είμαστε όλοι έτσι κατά. Με, ναι, γιατί. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο.
1: Δικαστήριο σήμερα.
0: Μα δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που στα αγκομενικά του, πέρα από τις μακροχρόνιες σχέσεις, που και εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα, ας μην τα συζητήσουμε ναι. τώρα. Αλλά όλοι λέμε, δεν μας, είμαστε μόνοι, δεν γίνεται και σαν το λεμόνι και έχεις δίκιο και αυτά και αλλιώτικα. Και μα, μεταξύ μας είμαστε οι άνθρωποι που συνεννοούμαστε. Δηλαδή, εμείς που λέμε γιατί τα κάνουμε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Δεν γίνει κατάσταση αυτή, παιδιά, όμως. τι ρε, φίλε. Το κάνεις και εσύ. Είναι και αυτή.
1: Όχι, εγώ δεν το έχω κάνει.
0: Δεν το κάνεις.
1: Δεν λες.
0: Θα σου, μα σου και από κοντά.
1: Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν είναι ωραίο. Και όπου ακούς επίσης πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι, δεν λένε. Οπότε μικρά καλάθια ή λίγα κεράσια, ένα από τα δύο.
0: Αυτή είναι η λύση. Ένα από τα δύο. Το να μιλήσουμε, ας πούμε, δεν είναι λύση πάλι.
1: Όχι, να λέμε.
0: Και να εννοούμε αυτά που λέμε και να τα κάνουμε από κοντά.
1: Αυτό, ότι πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα, να μπορούμε να συνοηθούμε.
0: Ναι. Εγώ προσωπικά κάνω επαφή, μιλάω, έχω γνωρίσει κόσμο έτσι, ειδικά στις συναυλίες που πηγαίνω μόνη μου, μας γράφει η Ζέτα. Μιλάω κάποιες φορές.
1: Μπράβο στη Ζέτα που τα καταφέρνει. Πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα κομπλεξισμό όλοι μας, καταρχάς, να μην νιώσουμε, να μην πιστέψει ο άλλος ότι εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα.
1: Α,
0: το ζήτημα το είναι αυτό. Γιατί για κάποιον λαθασμένο λόγο. Δεν ξέρω πώς μας έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο. Έχουμε συνδυάσει το να κάνεις το πρώτο βήμα, το να κάνεις το πέσιμο, το να μιλήσεις πρώτος, ότι είναι ρε παιδί μου λίγο και... όχι τώρα σε παρακαλώ, θα μιλήσω εγώ πρώτος. Θα μιλήσει και αυτός και... Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Δηλαδή, δεν είστε ούτε η Τζένιφερ Λόπες, ούτε ο Μπραντ Πιτ. Θα πεθάνετε μόνοι σας. Να τελειώνουμε.
1: Κραδιέμαι τόση δεν, ώρα.
0: Ναι.
1: Ήθελε να δω που θα καταλήξει
0: όλο
1: αυτό.
0: Να το έκανε η Τζένιφερ Λόπες αυτό, να πω εντάξει.
1: Γιατί, τι σημασία έχει να το κάνει, φίλε, μα είσαι η Τζέι Λό ή ο Μπραντ Πιτ.
0: Στη Τζέι Λό το δικαιολογείς. Λες εντάξει, οκ. Okay. Ή είναι τουλάχιστον η Τζέι Λό.
1: Και.
0: Τι και. Και.
1: Γιατί δηλαδή μπορεί να το κάνει η Τζέι Λό και δεν μπορεί να το κάνω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν είσαι η Τζέι Λό. Και δεν είμαι ο Μπραντ Πιτ. Πώς να το κάνουμε τώρα, τι θες να ακούσεις, να ακούσεις τώρα τα πράγματα όπως είναι με το όνομά του και να θυμώσεις πάλι. Δεν είσαι Τζέι Λό, ρε πουλάκι μου, και εγώ δεν είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οπότε τι σημαίνει αυτό, είναι σαν το σκαρί που πας εσύ.
1: Δεν είναι όλα εσύ, είναι σαν, εύκολα.
0: Άκουσε με λίγο, είναι σαν το σκαρί. Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί, τρώνε, δεν παχαίνουν και το σκαρί τους είναι να είναι πάντα δύνατοι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, εμείς έχουμε έρθει σε αυτόν εδώ τον κόσμο που πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο. Είναι το σκαρί μας τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Έτσι είναι και στα αγκομενικά. Κάποιοι άνθρωποι τους παίρνει.
1: Ναι.
0: Να το έχουν αυτό το ζήτημα. Αλλά πρέπει να είσαι έτσι. Αν δεν είσαι η Τζένιφερ Λόπες και ο Μπραντ Πιτ, και λέω τώρα τυχαία κάποια ονόματα για να καταλαβαίνομαστε όλοι τι εννοώ.
1: Μεταξύ μας.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Δεν σε παίρνει, ρε φίλε μου. Λίγο σοβαρέψου. Περνάει ο καιρός.
1: Τώρα ήρθε εδώ περνάει για να μας φέρει και στρες ο άνθρωπος. Εντάξει, ο καθένας πορεύεται με τις επιλογές σου, εσύ αυτή. Δεν είπα ότι κανείς λάθος. Σωστά τα λες. Αλλά ο καθένας μπορείτε με τις επιλογές και μέχρι εκεί που μπορεί να κάνουμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξαφνικά από εκεί που είχε δίκιο, το έχω κάνει όλα πίσω.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι συνέχεια να συμφωνούμε σε όλα. Οκ, υγιές είναι και αυτό. Αλλά λίγο να υπάρχει και μια αυτογνωσία θα ήθελα εκεί έξω. Καλή και αυτοπεποίθηση, αλλά μην φτάνουμε και στην διαστράβλωση τώρα της πραγματικότητας.
1: Εντάξει, βέβαια το ότι δεν κάνεις την πρώτη κίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις το κεφάλι σου ότι είσαι AJ Λόι ή ο Brad Pitt. Μπορεί να υπάρχουν από πίσω 7.000 άλλοι λόγοι.
0: Αυτοί είναι οι λόγοι.
1: Α, ότι άμα δεν κάνεις την πρώτη κίνηση θεωρείς το μυαλό σου
0: ότι. Όχι, θεωρείς ότι.
1: Sorry, δεν σας βλέπω ούτε καν.
0: Ναι, ότι δεν να έρθει αυτός. Να έρθει, ναι, να έρθει αυτός, να έρθει αυτή. Δεν θα πάω εγώ να ρίξω τα μούτρα μου, αλλά γουστάρεις. Αλλά δεν πηγαίνει.
1: Το δε θα πάω εγώ να ρίξω τα μούτρα μου δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύω μέσα μου για μένα όμως.
0: Η Άννα Μαρία εδώ μας στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ έχω να σου πω ένα πράγμα, παιδιά. Δεν έχω Instagram εδώ και 5 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Από όταν σταμάτησα το Instagram, έπεσαν οι γκόμενοι κατά 70%. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ορίστε. Άνοιξε το Instagram πάλι.
1: Εσύ τώρα τι λες, αφού είπαμε να μιλάμε από κοντά. Τι στέλνει να το ανοίξει το Instagram για να έχει μηνύματα.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Στο από κοντά είπαμε να μιλήσουμε.
0: Άκουσε με λίγο. Νομίζω δεν καταλαβαινόμαστε. Εγώ δεν είπα να μην υπάρχει το φλερτ από το Instagram ή από τα social media. Εγώ είπα αυτό το φλερτ που υπάρχει από τα social media, όταν βρισκόμαστε από κοντά, να είναι το ίδιο. Όχι να κάνεις ότι δεν με βλέπεις και μετά όταν με δεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου πεις αχ, σε είδα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: άσχημο. Αυτό λέω. Ωραία, εγώ δεν λέω για το πέσιμο στο τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας εγωισμός και μία φασούλα λίγο έτσι, μη ρίξω τα μούτρα μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Η Ιωάννα, η φίλη ακροάτρια, μας γράφει για τον εγωισμό και γενικά θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη για επιβεβαίωση, αλλά φόβος για δέσμευση ή επένδυση συναισθηματικά. Οπότε καταλήγουμε σε όλα αυτά που λέτε. Και ζούμε την εποχή που η τεχνολογία σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις επαφή με τον άλλον, αλλά με την ασφάλεια του ότι δεν είστε face to face. Θα τη βρούμε την άκρη και όχι. Θεωρώ ότι... γιατί νιώθω ότι αστερόπηκαν εκπομπή από παραλία σήμερα, λέει ο Νίκος. Επειδή δεν υπάρχει σύνδεση τώρα στο τέτοιο. Είναι με βρεγμένα ποδαράκια τώρα. Τα ποζαλίνια της είναι βρεγμένα. Είναι στην παραλία.
1: Εγώ βάλει παντόφλα.
0: Λοιπόν, θεωρώ... Τι ήθελα να πω τώρα για την... θεωρώ...
1: Για τον εγωισμό και όλα αυτά έλεγε.
0: Ξέρεις τι, νιώθεις ότι υπάρχουν περιπτώσεις που... το νιώθετε, παιδιά, αυτό, ότι γουστάρουν να μιλάμε. Δηλαδή, παίρνεις αυτό το συναισθηματικό που σου λείπει από μια επικοινωνία με μηνύματα.
1: Ναι.
0: Σου καλύπτει ένα μέρος, κοιμάσαι, συνομίζεις ότι κάτι έχεις με έναν άνθρωπο που μπορεί να τον έχεις δει από μία φορά έως και καμία.
1: Ναι.
0: Και μένεις εκεί. Και δεν θες κάτι άλλο. Και είμαστε μηνυματάκηδες. Τζίκι τζίκι, μπίτσι μπίτσι, καληνύχτα, καλημέρα, καλησπέρα. Φτάνεις σε σημείο να λες, να μιλάς, λες και είσαι 30 χρόνια παντρεμένος. Να μιλάς διεκπαιρεωτικά.
1: Στα μηνύματα.
0: Ναι. Και αυτό κάποιοι το μεταφράζουν ως δέσμευση, ότι κάτι έχω. Και όταν σε ρωτάνε και οι φίλοι σου, έχεις και την καβάτζα, λες, ναι, κάτι παίζει με τον Βασίλη, ναι, μιλάμε, ναι, καλό παιδί, ναι, μια έτσι, μια αλλιώς, ξέρεις, it's complicated. Ενώ με τον Βασίλη δεν έχεις τίποτα. Δεν τον έχεις δει ποτέ. Ή και αν τον έχεις δει από κοντά, είτε έχετε πιει ένα καφέ, αλλά καλύπτει ένα κενό και λίγο νομίζω κλέβουμε τους φίλους μας, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, τους γονείς μας, λέμε κάτι έχω, ναι, ναι. Μιλάω με τον Βασίλη, καλό παιδί, θα το γνωρίσεις μπαμπά, ναι, θα έρθει από το σπίτι. Ή ας πούμε, μόνο και μόνο για να περνάει η ώρα και στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα.
1: Έχουμε ανοίξει νομίζω 50 παρακλάδια στο «Κι αν σου μιλούσα τι θα γινόταν τώρα». Δίκιο έχεις.
0: Με ρώτησες για το μπλουζάκι.
1: Τι το ήθελα. Πάλι εγώ φταίω.
0: Αυτό. θα πούμε κι άλλα σήμερα. Γενικά η εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, δύο εσύ ως χρόνια, κάνει μια ομαδική ψυχοθεραπεία όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αλλά τουλάχιστον δεν φοβόμαστε να ανοίξουμε και να αγγίξουμε σκληρά πράγματα.
1: Φυσικά είμαστε αυτή η εκπομπή. Βγαίνουμε μπροστά και σας τα λέμε κατάματα. Εμείς και ο Φέρης.
0: Για να τα ακούμε. Εμείς κυρίως.
1: Ναι,
0: για αυτό
1: ναι,
0: το λόγο.
1: Μα γιατί άλλο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάρθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Είναι ο Χιουγκέλ που κάνει χαμό, που βγάζει το ένα, μετά κομμάτι, το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Αυτό είναι το Moving to the Sun, το αγαπημένο σου σε κομμάτι που λέει αυτά τα ελληνικά μέσα. Και κάνει πανικό στον Music 892, ενώ εμείς είμαστε φυσικά η Ντελούλου και αυτή την εβδομάδα μαζί σας.
1: Λοιπόν, στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο και σε αρκετές περιοχές 35. Έχει ζέστη, παιδιά, όντως. Θα έρθει και αύριο το 36, το 37, θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα η αυριανή. Μετά από Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να πέφτει και βλέπω ότι το Σάββατο, ας πούμε, θα έχουμε 29 βαθμούς.
0: Καλό.
1: Όχι ότι.
0: Ναι, τώρα...
1: Από το 36, ας πούμε, το αυριανό, το 29 είναι πάρα πολύ καλά.
0: Συγγνώμη, εμείς θα κάνουμε σχεδόν Αύγουστο με 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, όχι, μετά πάλι θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το θέμα
0: περίεργο
1: είναι.
0: Περίεργο καλοκαίρι φέτος.
1: Περίεργο καλοκαίρι, όντως. Και το θέμα είναι, καταλάβατε και το πήρατε χαμπάρι, ότι δεν έκανε αυτήν την ακραία ζέστη, τον καύσωνα, αυτό το υπερβολικό, το συνεχόμενο.
0: Ναι.
1: Το έκανε μόνο σε μια δόση, μια στιγμή. Μια,
0: την προηγούμενη
1: μια φασούλα,
0: εβδομάδα, εντάξει, για 2-3 μέρες. Ναι, δεν ήταν πολύ.
1: Ο καιρός το Σάββατο πώς ήταν εδώ που εγώ έλειπα και δεν ήξερα. Γιατί την Παρασκευή έβρεχε όλη την ημέρα και δεν μιλάμε για τη βροχή. Μιλάμε για τον κατακλυσμό. Έγιναν και ζημιές. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Mm-hmm. Αλλά πέσαν μέχρι και κάτι σκαλοσιές. Τα πήρε και τα σήκωσε όλο αέρας.
0: Και δέντρα έκοψαν τους δρόμους.
1: Πλημμύρισαν δρόμοι, έγιναν πάλι τα ποτάμια, που τα μπαζώσαμε βέβαια τα ποτάμια, γι' αυτό γίνανε, γιατί το νερό θα ακολουθεί στη φυσική ροή των πραγμάτων. Ξανά δρόμοι που γίνανε πάλι ποτάμια, μαγαζιά που πλημμύρισαν. Το Σάββατο πώς ήταν ο καιρός, ξανά έβρεξε?
0: Εγώ δεν βγήκα από το σπίτι μου το Σάββατο. Από τα
1: καλά παράθυρα δεν έχεις,
0: ναι,
1: τι είσαι, φυλακισμένη? Στο υπόγειο μένεις?
0: Όχι, φως είχα. Α. Ήλιο είχε, είχε και λίγη συννεφιά νομίζω. Και ένα αεράκι δροσερό το μετά της βροχής.
1: Άρα δεν έβρεξε.
0: Δεν έβρεξε το Σάββατο εδώ. Εκτός αν το έχασα σε κάποια φάση, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι δεν έβρεξε.
1: Ήτανε το Σάββατο μετά το πάρτι. Α, γι' αυτό. Ήταν το Σάββατο μετά το πάρτι που δεν συνήλθε ποτέ.
0: Όχι.
1: Έφτιαξε. Πόσες μέρες έκανες να καθαρίσεις το σπίτι σου?
0: Δεν έχει αναρρώσει πλήρως το σπίτι μου ακόμη. Θέλει, δεν έχει
1: ακόμα
0: επανέρθει εντελώς. Mm. Ναι, χρειαζόμαστε λίγη δουλίτσα ακόμη. Θεωρώ ότι αύριο θα το τελειώσω, γιατί σήμερα έλειπα και Κυριακή επίσης, που σου είπα ότι ήμουν έβια. Αύριο θα είναι όλα πίσω στη θέση τους. Αλλά έχει γίνει η μεγάλη δουλειά.
1: Πάντως συμβαίνει αυτό που μας γράφει και ο Γιώργος εδώ, φίλος ο ακροατής, ότι γενικά έχει 37 βαθμούς Κελσίου όταν δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, και το σουκού που καθόμαστε οι περισσότεροι έχουμε ρεπό. Βροχές και χειμώνας, κατάρα στο λαδέμπορα.
0: Πραγματικά άρεση τώρα, πόσο κρίμα. Που και το Σαββατοκύριακο 29 βαθμούς, δηλαδή. Να μην απολαύσεις μια βουτιά, να κρυώνεις.
1: Θέλω να σας πω πάντως στην Τίνο, το Σάββατο. Το Σάββατο στην Τίνο είχε 21 βαθμούς.
0: Τι λες, έβαλες φούτερ.
1: Θα ήθελες μπουφάν. Εκεί πάνω στο χωριό, στα δύο χωριά που ήταν το πανηγύρι, είχε κρύο, παιδιά. Την Κυριακή
0: είχες
1: έστρωσε.
0: Είχες κάτι να βάλεις πάνω σου εσύ?
1: Όχι.
0: Και απλά κρύωνες.
1: Κρύωνε, τι να έκανα, γιατί δεν το σκέφτηκα ότι θα είχε τόσο κρύο στο...
0: Λογικό, πού να το
1: περιμένεις.
0: Είχε
1: παγωνιά, ψόφο, ψόφο.
0: Ανάψτε τα τζάκια.
1: Ψόφο, ψόφο είχε. Αλλά την Κυριακή μας αποζημίωσε πολύ και έκανε έναν καταπληκτικό καιρό χωρίς αέρα, για μπάνιο ήταν.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Καλά, καλά, καλά. Τι κομματάρα είναι αυτή. David Guetta, Sia. Είναι το Flames στο Music 892. Και φωτιά, ξέρετε τι άλλο είναι, παιδιά. Φωτιά είναι το Regency Casino Mon Parnes, το οποίο μοιράζει Cherry Tingo 4. Αλήθεια σας λέω, τα μοιράζει, γιατί δεν έχει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά έξι. Σε έξι τυχερούς νικητές θα πάνε, παιδιά, τα Cherry Tingo 4, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου, τώρα σε λίγες μέρες, έρχεται το δεύτερο Cherry Tingo και περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε να διεκδικήσετε ένα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Απλά και μόνο με την είσοδό σας μπορείτε να το καταφέρετε. Στο Regency Casino Mon Parnes, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Σας το ξαναείπα. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Ετοιμαζόμαστε όντως για το καλοκαίρι. Σε λίγο στην εκπομπή μας θα. Βασικά μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το τι θα κάνετε και θέλουμε να μας στέλνετε κιόλας. Και, και οι υπόλοιποι, δηλαδή στο 693-982-892 να μας πείτε πού θα πάτε διακοπές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα κάποιος που ακόμα δεν έχει κανονίσει, ακόμα και αν δεν πας κάπου, ξέρεις ότι εγώ δεν θα πάω.
0: Ναι, ότι θα μείνω στην Αθήνα.
1: Δηλαδή αυτό το κομμάτι, το ότι ακόμα ψάχνω να δω αν θα πάω και όχι, νομίζω ότι τώρα τέλη Ιουλίου, παιδιά, δεν είναι. Και αν είστε αυτός ο τύπος, μπράβο σας, θέλουμε πολύ να σας γνωρίσουμε, που είστε τόσο χαλαροί, που ξέρετε ότι θα πάτε διακοπές, αλλά δεν έχετε κλείσει ακόμα κάπου.
0: Εκτός και αν είναι να πας διακοπές το Σεπτέμβριο, ας πούμε, που επειδή εκεί τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, θα βρεις πιο εύκολα, οπότε έτσι δεν σε νοιάζει. Αλλά αν δεν έχεις κανονίσει για τον Αύγουστο, αυτού να τους γνωρίσουμε όντως.
1: 693-982-892, τι θα κάνετε τον Αύγουστο στις διακοπές σας, πού θα πάτε. Θέλουμε να, εντάξει, να σας ακούσουμε, να διαβάσουμε το πρόγραμμά σας και φυσικά να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Θα σας πούμε και εμείς τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Φτάσαμε πλέον σε αυτές τις μέρες που ό,τι και να. Όσες κατάρες κι αν μου ρίξει η Αστερόπη, δεν μπορώ τώρα.
0: Εγώ δεν σε έχω καταραστεί ποτέ στη ζωή μου.
1: Έχουν κλειστεί τα εισιτήρια, έχουν κλειστεί οι ξεναγήσεις, έχουν κλείσει τα αεροπορικά, τα υπερατλαντικά. Δε, τώρα από το μάτι σου πόσο πιάνα, τι άλλο να συμβεί.
0: Δοκίμασέ με.
1: Τι άλλο δηλαδή, πραγματικά, δε, μείνανε τώρα. Αυτό ήταν το αεροπλάνο που πέφτει. Κρατήστε αυτή την εκπομπή, γιατί όταν θα πέσει το αεροπλάνο, θέλω αυτό το ηχητικό να παίζει στην κηδεία μου. Αυτό το βζζζζζουφ που έκανε. Και να βλέπει τη μάνα μου απέναντι. Θέλω. Σε έφτιαξα τώρα. Α, σου άρεσε τώρα. Σου άρεσε τώρα. Θέλω να είσαι απέναντι.
0: Έκανα πλακίτσα.
1: Και να ακούγεται αυτό από τα ηχεία.
0: Έκανα χιουμοράκι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό στείλτε μήνυμα και μείνετε εδώ μέχρι τις 9. Θα σας κάνουμε και σήμερα παρέα.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα, επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπε στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Αν αράζεις την ξαπλώστρα, θέλω κι εγώ.
3: Music
2: 892.

0: Εγώ κάποια στιγμή με αυτό το κομμάτι δεν ξέρω τι θα κάνω. Πραγματικά θέλω να το απολαύσω και να είναι πίσω σκοτάδι και να βλέπω μόνο αστέρια. Καλησπέρα σας κιόλας. Είμαστε η Ντελούλου. Είμαστε στο Music 892. Είναι Δευτέρα σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Και αυτό, παιδιά, είναι το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Έχει περάσει μια ώρα νερό. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα. Και δεν ξέρω που γυλάνε τα πράγματα.
1: Μετράμε αντίστροφα για να σας αποχαιρετήσουμε, για να πάμε διακοπές κι εμείς, για να πάτε διακοπές κι εσείς. Έχουν έρθει μηνύματα που μας λέτε ακριβώς το τι θα κάνετε. Έχω κλείσει μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Ζάκυνθο,
0: ωραίο.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης. Τα έχω κλείσει όλα, πολύ ωραία η Ζάκυνθος, φανταστική, εκπληκτικά νερά, κρύα νερά. Εντάξει, το Σεπτέμβριο φαντάζομαι δεν θα είναι... Δεν θα είναι παγωμένα, αλλά γενικά το Ιόνιο είναι πιο κρύα τα νερά του,
0: ναι,
1: από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Αλλά Ζάκυνθο, φίλε, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει. Εγώ πήγαινα πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε οικογενειακούς φίλους. Και είναι φοβερά. Ο Νικόλας λέει Μήλο, Σύφνο και Σκύρο.
0: Α, φίλος αυτός.
1: Λίγες μερούλες στο καθένα.
0: Μια χαρά. Θα κάνει τη βόλτα του ωραιότατα. Ελπίζω να σας κάνει καλοκαίρι.
1: Έκανα πέρυσι Μήλο, Σέριφο, Σύφνο, φίλε Νικόλα. Έχω ενστάσεις για τη Μήλο. Θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί πήγα Μήλο τον Αύγουστο.
0: Τι σου άρεσε?
1: Πάρα πολύ κόσμο. Δεν ευχαριστήθηκα μπάνιο. Είχε αέρα. Την περίμενα διαφορετική τη Μήλο.
0: Okay.
1: Αλλά θα της δώσω μια ευκαιρία ακόμα, γιατί μπορεί και να ήταν η φάση τέτοια. Ο Αποστόλης εδώ μας γράφει για Ναύπλιο, για Ρόδο και Ερέτρια και γίναμε.
0: Μπράβο, η Ερέτρια, έλα λίγο, γειτόνισσα.
1: Εσύ θα πας Ναύπλιο, θα πετάξεις μετά για Ρόδο και θα γυρίσεις πίσω και θα σβήσεις Ερέτρια. Ωραίο κι αυτό.
0: Πολύ καλό. Έχετε εξοχικό εκεί?
1: Πήγα Μάιο στα Τζουμέρκα, μας γράφει εδώ πέρα η Βάσο, Ιούνιο στην Κρήτη και Ιούλιο στα Κουφονίσια. Οπότε τον Αύγουστο θα αράξω στην Άδεια Αθήνα.
0: Πολύ σωστό πλάνο αυτό. Πήγε τις διακοπές όταν δεν είχε κόσμο και δεν θα έχει και κόσμο στην Αθήνα όταν θα μείνει.
1: Ναι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μας το γράφει εδώ πέρα ένας άλλος Αποστόλης, ότι θα πάει Χαλκιδική, όπως ο Γιώργος επίσης. Πριν 10 μέρες έκλεισα για 10 με 14 Αυγούστου στην Άφητο Χαλκιδική. Πολύ ωραία είναι και η Χαλκιδική αυτή την περίοδο. Δουβλίνο για weekend, μας λέει η Κωνσταντίνα. Και Σεπτέμβρη Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Τουρ.
0: Πάμε λίγο η Εύβοια που ανεβαίνει, πάμε που ανεβαίνει δυναμικά και θα αποδείξουμε στον Ευθύμη Κάλφα ότι είναι ο νούμερο ένα προορισμό.
1: Ξαφνικά η Εύβοια τη φάση, ρε παιδί.
0: Έλα, πείτε κι άλλα.
1: Γι' αυτό θα κάτσει εσύ, Εύβοια, γιατί ουσιαστικά.
0: Μα θα έχει τόσο κόσμο, είναι πέρασμα.
1: Θα πας να τους υποδεχτείς, τι φάση.
0: Στη γέφυρα της Χαλκίδας πάνω θα περιμένω, με ανοιχτά πόδια, σαν τον Κολοσσό, ανάμεσα από πάνω, καταλάβατε. Για να σας κάνω καλώς ήρθατε στην όμορφη Εύβοια.
1: Η Σάντι θα πάει 2 εβδομάδες Κίμολο, Δουβλίνο για weekend. Και Σεπτέμβριο, συγγνώμη, αυτό το διάβασα. Έχουμε νοικιάσει δωμάτιο, μας γράφει ο Κώστας. Εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί μου.
0: Πού?
1: Για 3 εβδομάδες στο Τολό. Παιδιά, πολλοί ακροατές μας.
0: Και το Τολό, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Από 1 Αυγούστου, 10 μέτρα από την παραλία θα είμαστε.
0: Άρε,
1: Κώστα. Όλη μέρα στη θάλασσα θα βρισκόμαστε. Κώστα, ζηλεύω. Αυτό είναι οι διακοπές. Αυτό ακριβώς το.
0: Γι' αυτό επέλεξε να το κάνεις ίδιο φέτος. Μπράβο. Να μείνεις σε ένα σημείο και να μην κουνηθείς, να μην ταξιδέψεις.
1: Καλά, φέτος εμένα δεν θα είναι ξεκούραση οι διακοπές μου. Δεν θα είναι διακοπές ωραίες. Θα είναι διακοπές οι οποίες θα είναι.
0: Δεν θα είναι διακοπές ωραίες.
1: Δεν θα είναι ωραίες διακοπές.
0: Ρε φίλε, νευριάζω από τώρα και βλέπεις ότι δεν θέλω.
1: Ρε αστεροπάκι μου, δεν θα είναι τώρα ξεκούραστε οι διακοπές. Δεν είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ρε αγαπούλα, δηλαδή πες τα παιδιά που θα πας και σε αποφασίσει ο κόσμος αν θα είναι ωραία ή όχι. Μη μου λες έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε. Θα ξυπνήσω Παρασκευή πρωί.
0: Ναι.
1: 3-4 η ώρα έχω πτήσει. Ξημερώματα. Που σημαίνει ότι θα είμαι άϊπνος.
0: Να έρθω να σε πάω στο αεροδρόμιο.
1: Θα είμαι άϊπνος, ωραία. Από εκεί θα πετάξουμε για Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Θα κάτσουμε 4 ώρες αναμονή, θα περιμένουμε.
0: Καλά, μισό ώρα. Αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Και μετά θα πάρουμε από εκεί, από την Κωνσταντινούπολη, και θα φύγουμε για το προορισμό τον τελικό.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είναι. Το ταξίδι μετά θα ταξιδεύουμε άλλες 13 ώρες. Που θα έχουμε ξυπνήσει από το τέτοιο. Και εσύ λες ότι εγώ θα ξεκουραστώ σε αυτό.
0: 14 ώρες στο αεροπλάνο, στην business class που κλείνει συνήθως. Θεέ μου! Θα ξαπλώνει σε κρεβάτια, θα του μπορούν να φάνε 14 ώρες χάλια! Ρε Φίμη, τι να κάνω, πώς θα σε σώσω, πες μου. Θες να πας Εύβοια. Θες να πας Εύβοια και να πάω εγώ στη θέση σου, να σε γλιτώσω.
1: Θες να πας Βραζιλία. Δεν
0: μου,
1: έχω πρόβλημα.
0: Αγοράκι.
1: Θες να αλλάξουμε Βραζιλία με Εύβοια.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Να κάνουμε μια αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν θα γκρινιάξεις όμως ότι κουράστηκες. Θα το ζήσεις όλο.
0: Ευθύμη, το παρατραβάς, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις. Τώρα το παρατραβάς. Τι!
1: Καλά, να μην μιλάω.
0: Θα πας στη Βραζιλία. Εντάξει, και βγάζεις γλώσσα για το ταξίδι και για την κούραση.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά τα ταξίδια δεν είναι ξεκούραστα. Όσο και αν κοροϊδεύεις, όποιος κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, θα κουραστείς μία μέρα, θα ξεκουραστείς.
1: Όχι, γιατί θα έχω και jet lag.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Φάτε τον! Φάτε τον! Δεν φταίω! Φάτε τον!
1: Πείτε εσείς κάτι.
0: Πώς να μην φωνάζω, αγόρι μου, βγάζεις από τα ρούχα μου. Θέλουμε να ρεμίσουμε. Θα ρεμίσουμε. Μπορώ.
1: Και εμείς θέλουμε να ρεμίσουμε κάποτε. Στο ευχόμαστε.
0: Δεν βοηθάς όμως.
1: Αφαιρωμένο στην Κωνσταντίνα που θα πάει στο Δουβλίνο για τον weekend. Θα με θυμηθείς όταν ακούσεις αυτό το τραγούδι live, Κωνσταντίνα, το Blinding Lights, όταν θα το πει. Αφιερωμένο.

0: Music 892 και εντελούλου στον αέρα σας, στην περίπτωση που δεν ξέρετε τι ακούτε, και συζητάμε εδώ για τις διακοπές μας. Ο Ευθύμης επιτέλους μας αποκάλυψε πού θα πάει αυτόν τον Αύγουστο. Θα πάει στη Βραζιλία. Άσχημα, καταλάβατε.
1: Έχω πάρει τα σκόρδα τώρα με την Αστεροπάρα εδώ πέρα και λιβανίζομαι και αυτοφτύνομαι.
0: Πάντα θετική ενέργεια σου στέλνω, βρε παλιόπαιδο. Αλλά πες μου.
1: Τι να σου φέρω από τη Βραζιλία, σαγιονάρες. Το έχω πει σε όλου του αγιονάρε. Τι όχι σε αγιονάρε, αφού αυτό έχουν.
0: Α, έχουν νέε αγιονάρε.
1: Ναι, παιδί μου, έχουν και τι παραδοσιακέ. Μα είναι συγκεκριμένη μάρκα βγαίνει από εκεί.
0: Αυτέ που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν είναι δικέ μα. Είναι
0: ναι,
1: από εκεί,
0: αλλά...
1: τι κάνουμε εισαγωγή.
0: Καλά, αλλά μπορεί να τι βρει και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν θα μου φέρει κάτι το οποίο.
1: Δεν είναι τα σχέδια. Εκεί βγαίνουν δικά του όλα. Δεν είναι τα ίδια. Εδώ τα έχουν κάνει ευρωπαϊκά. Εκεί θα πάω στην πηγή.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Σαγιονάρας, δηλαδή.
0: Ήθελα λίγο κάτι με περισσότερη ταυτότητα.
1: Μα η σαγιονάρα είναι η σαγιονάρα. Περισσότερη ταυτότητα, ναι. Στη Βραζιλία εκεί πέρα τι άλλο να.
0: Σαγιονάρα, σαγιονάρα. Αλλά 10 μέρες θα μείνεις. Δεν μπορείς να ψάξεις κάτι, να βρεις κάτι
1: καλά,
0: πιο ιδιαίτερο.
1: Καλά, μα βρω κάτι πιο ιδιαίτερο.
0: Κάτι
1: ναι, μπανάνες. Μπανάνες. Τι μπορώ να σου φέρω. Σαγιονάρα θα σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα είναι αυτές οι σαγιονάρες με το δίχαλο, ρε είναι. Αυτές που είναι πολύ τώρα.
0: Ναι, ξέρω ποιες λες.
1: Εσύ θες με τα θέλεις και λίγο να έχει τα κουνάκι, λίγο να το αλλάζει, λίγο
0: ναι,
1: να το παίζει.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όχι, ό,τι μου φέρεις, ό,τι μου φέρεις, θα το δεχτώ. Θα πας Ρίο ντι Τζανέιρο, μόνο
1: λέει,
0: αυτό παίζουμε.
1: Ο Γιάννης λέει, επειδή ο αδερφός μου είναι ναυτικός και ήταν πολλά χρόνια πήγαινε έλα στη Βραζιλία, μου είχε φέρει σαγιονάρες σε όλους, είναι ακριβώς ίδιες.
0: Μα αυτές που έχουμε εδώ εννοεί ότι είναι ακριβώς ίδιες. Γι' αυτό σου λέω, μου φέρει σαγιονάρες.
1: Έλα, δεν έψαξε, παιδιά. Εκεί πέρα σαγιονάρα είναι, αφού λένε και μαγιό και σαγιονάρα και αυτά, τύπου είναι, μην πάρεις μαζί σου. Τα αγοράζεις από εκεί.
0: Α, ωραία, φέρε μου μαγιό.
1: Θα σου φέρω μαγιό.
0: Να, το μαγιό. Το μαγιό το δέχομαι καλύτερα.
1: Απλώς άμα δεν είναι, πρέπει να το αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ να πάω
1: μαγιό,
0: στη Βραζιλία.
1: Θα πρέπει να ξαναπάω να στο αλλάξω, γιατί θα σου μείνει το μαγιό.
0: Θα σου στείλω διαστάσεις, θα πηγαίνεις εκεί και θα μετράς
1: θα
0: με μεζούρες
1: το μαγιό. 10 μέρες εγώ στη Βραζιλία, θα ψάχνω μαγιό για την Αστεροπάρα.
0: Τι θα κάνεις 10 μέρες όμως στη Βραζιλία, πες μου ότι θα πας Ρίο ντι Τζανέιρο. Μόνο αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να ακούσω.
1: Θα πάμε Σάο Πάολο, Ρίο ντι Τζανέιρο και ναι, θα κατέβουμε λίγο κάτω μετά σε ένα σύμπλεγμα εκεί που έχει κάτι νησάκια. Τρεις-τέσσερις μερούλες.
0: Ακόμα και στη Βραζιλία, ρε φίλε, σε νησιά θα πας. Δεν
1: έχει
0: είναι
1: εκεί
0: δυνατόν.
1: Λίγο, τώρα είναι λίγο
0: ναι,
1: χαμηλά.
0: Ναι, καλοκαίρι στα νησιά. Ποια νησιά της Βραζιλίας.
1: Κάπως λέγονται εκεί πέρα στο τέτοιο. Εκεί θα είναι το tour μας. Εντάξει, είναι ένα ταξίδι, εγώ θα επιμένω ότι είναι ένα ταξίδι δύσκολο και επίσης είναι και ένα, υπάρχει και μια, θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι. Δεν είναι ένα ταξίδι που λες θα πάω και θα είμαι τελείως ανέμελος.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να έχεις λίγο το νου σου, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, okay, θα έλεγα. Τουλάχιστον από ό,τι λένε, από ό,τι μας έχουν πει.
0: Εντάξει, δεν...
1: Γιατί θα πάμε και χωρίς. Δεν θα πάμε με group, μόνοι μας θα πάμε.
0: Ωραία, όπου δεις στενάκι, μην μπεις μέσα και μην πας στις φαβέλες. Ορίστε, το γλιτώσαμε τα προβλήματα, τέλος.
1: Όχι, φαβέλα έκλεισα τέτοιο.
0: Αυτό εννοώ. Να μην πας μόνος στις φαβέλες.
1: Ναι. Υπάρχουν φαβέλες που μπορείς να μπεις και γενικά. Απλώς ακόμα και εκεί που θα μπεις με ξεναγώ,
0: ναι,
1: που είναι πιστοποιημένοι και τους αφήνουν και τα σχετικά, δεν χρειάζεται, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να τραβάς βίντεο, δεν είναι με το κινητό, δεν χρειάζεται να δείχνεις.
0: Α, θα το καταπιεί, παιδιά, θα το έχει στο στομάχι του.
1: Δεν θέλει πολύ επίσης να κρέμονται πράγματα, έρχονται, τραβάνε, δεν θέλει.
0: Το ρολόι,
1: μάρκες, δεν θέλει. Αυτά τώρα.
0: Άρα δεν μπορείς να πας, θα πας γυμνός.
1: Ξαναλέω ότι αυτά μας έχουν μεταφέρει άνθρωποι που
0: έχουν
1: πάει. Τώρα, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, δεν θέλω τώρα να λέω και πράγματα ανυπόστατα. Όταν γυρίσω, θα σε έχω λεπτομέρειες. Δεν είναι επίσης εκεί πέρα το καλοκαίρι τους. Τώρα έχουν χειμώνα.
0: Ότι έχει κρύο.
1: Έχει, ας πούμε, σήμερα έχει 22 βαθμούς.
0: Okay.
1: Αλλά κάνει και 25, θα κάνει και 30.
0: Ναι.
1: Μπορεί μια μέρα να είναι καλή θάλασσα να κάνεις μπάνιο. Μπορεί μια μέρα να βρέχει όλη μέρα. Είναι λίγο καιρός, λίγο άτσαλος.
0: Βόλτα με ελικόπτερο θα κάνεις. Θα πετάξει από πάνω από το ρίο αυτό που κάνουν όλοι που βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω άμα κάνω κάτι τέτοιο. Δεν το έχω. Το έχω αφήσει ανοιχτό. Γιατί θέλω λίγο να δω. Τώρα είναι ωραία εμπειρία.
0: Αυτό, μου άρεσε πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: φοβερή
0: από
1: εμπειρία.
0: Το έχω δει αυτό εγώ.
1: Γιατί αυτό το έχω κάνει στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν, ας πούμε, όντως ήταν πολύ ωραίο. Ήταν σαν να είσαι σε ταινία του James Bond και παίζεις. Αλλά τώρα εκεί πέρα στη Βραζιλία θέλω λίγο. Είναι, καταλαβαίνεις, ας πούμε στη Νέα Υόρκη και γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην έχεις ξαναπάει, αλλά το νιώθεις πολύ οικία, έχουν πάει πολλοί. Εκεί τώρα είναι λίγο να πας.
0: Να βρεις λίγο τα πατήματά σου.
1: Όχι τα πατήματα, λίγο ναι, να αναγνωρίσεις κάποια πράγματα. Θα σου πω ότι κλείσαμε όμως.
0: Τι
1: κλείσαμε.
0: Άλλο έχεις κλείσει.
1: Πέρα από τα στάνταρ αυτά που έχουν όλοι, έκλεισα μαθήματα σάμπα. Θα κάνω σάμπα.
0: Τα
1: ναι, θα πάω να κάνω μαθήματα. Μαζί με την παρέα, δηλαδή.
0: Αυτό είναι highlight ζωή τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι εντάξει τώρα, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάμπα, τζαμέ. Και θα γίνει
0: χαμός. Και με τι κόσμο θα χορέψει.
1: Και έχει και βήματα. Και έχει και μαθήματα σάμπα. Οπότε θα κάνουμε, ρε παιδί μου, όλα. Οπότε θα σου έρθω έτοιμο με τα βήματα, θα τα γνωρίζω. Και επίσης κλείσαμε στο Σάο Πάολο μαγειρική.
0: Μαγειρική.
1: Ναι, με άνθρωπο από Βραζιλία που, ναι, που πηγαίνει σε γκρουπάκι, σε σπίτι. Μαγειρεύεις 8 συνταγές βραζιλιάνικες, ναι, αυθεντικές,
0: ναι.
1: Κάθεστε μετά, πίνετε κοκτέιλ και τρώτε τα φαγητά. Αυτά που θα κάνει.
0: Εσύ δεν μαγειρεύεις στην Ελλάδα, μωρέ? Ήθελες να φτάσεις στη Βραζιλία για να μαγειρέψεις?
1: Θα μαγειρεύουν οι άλλοι, εγώ θα τρώω και θα πίνω. Δεν σου είπαν ότι πρέπει να μαγειρεύεις?
0: Είπες μαθήματα μαγειρικής.
1: Ναι, θα κόβω, ρε παιδί μου. Μαθήματα μαγειρικής βραζιλιάνικης φάσης.
0: Θα κόψει ευθύνη σε ένα κρεμμύδι. Θα
1: κόψω ένα κρεμμύδι στα
0: τέσσερα. Έμαθα βραζιλιάνικη κουζίνα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να φάω βραζιλιάνικη κουζίνα. Τώρα δεν χρειάζεται.
0: Καλά, όταν πας βραζιλιάνικη κουζίνα, το μόνο σίγουρο.
1: Αυτές νομίζω είναι οι εμπειρίες που λένε. Καταλαβές. Πας να κάνεις, να πιεις.
0: Για τη βραζιλιάνικη κουζίνα.
1: Έτσι. Και για τη σάμπα.
0: Και για τη σάμπα, μα τι συζητάς.
1: Φτύσε με, μωρέ. Φτύσε με. Κατσίκα. Κατσίκα.
0: Θου.
1: Τι θα πάθω, Παναγία μου. Καλά έλεγα να μην τα πω. Καλά έλεγα. Τι θέλω και το ανοίγω το βρωμό στο

0: Χάραμε.
1: Οκ.
2: Χρησιμοποιώ, πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Ακολουθήστε μας στο

0: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ μαζί σας και παράλληλα, επειδή σας έχουμε ανοίξει την όρεξη με αυτά που μας είπε ο Ευθύμης πριν από λίγο για τη Βραζιλία και το τι θα μαγειρέψουν, να σας πω ότι δεν χρειάζεται να ζηλεύετε, γιατί θα φάτε πάρα πολύ ωραία και εσείς στο εστιατόριο 1055 που έχει λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις, με φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά. Δηλαδή, σήμερα σας ήρθε όρεξη, να πάτε, παιδιά. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και μόνο με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και επίσης, κάθε Σάββατο και Κυριακή έχει και μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει και το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο και φυσικά την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Το ξέρετε αυτό γιατί σας το έχουμε ξαναπεί. Και το brunch buffet είναι από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Επομένως, άνετα, δεν χάνετε και τον ύπνο σας και προλαβαίνετε και απολαμβάνετε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να καλέσετε και στο 210-242-1055.
1: Α, τώρα εξηγείτε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα το κατάλαβα.
0: Ποιο?
1: Γιατί όταν μιλάμε πολλές φορές δεν με κοιτάς τα μάτια.
0: Εγώ?
1: Και εγώ νομίζω ότι δεν είσαι συγκεντρωμένη και ότι με γράφεις τα από αυτά σου και... Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Εγώ?
1: Σου ζητάω συγγνώμη.
0: Τι έχω κάνει πάλι?
1: Πολλές φορές που μιλάμε δεν με κοιτάς τα μάτια. Μιλάμε και κοιτάς αλλού, παίρνεις το βλέμμα σου από τα μάτια μου μπροστά. Δεν έχουμε αυτή την οπτική επαφή, δεν μιλάμε. Και όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, είτε τον μιλάς και τον κοιτάς στα μάτια, είτε κοιτάει κάποιος αλλού. Δεν σου έχει ξανασυμβεί ποτέ?
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν με κοιτάει. Όταν μιλάμε, πολλές φορές παίρνεις το βλέμμα σου.
0: Είναι ωραία, μπορεί να έχει τύχει. Τι έχω κάνει τώρα?
1: Δεν έχει τύχει. Μπορεί, συμβαίνει, στο λέω ξεκάθαρα γιατί σε βλέπω. Βλέπω με τα μάτια μου, τα μάτια σου που κοιτάνε αλλού. Εγώ τόσο καιρό λανθασμένα θεωρούσα ότι δεν έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέω και γενικά ότι.
0: Ναι.
1: Στο από αυτό σου, κατάλαβες.
0: Αχα.
1: Τελικά όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία και ο εγκέφαλος, επειδή προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα αυτά,
0: σωστά,
1: αποστρέφει το βλέμμα για να μπορέσει να συνδέσει τα puzzle.
0: Α,
1: και να μπορέσει
0: αυτό
1: λίγο να κάνει. Αυτό το κατάλαβες γιατί το κάνεις?
0: Ναι,
1: αυτό,
0: το κάνω, ναι, το κάνω. Καμιά φορά και να συγκεντρωθώ, γιατί μου τραβάζει την προσοχή πολλές φορές.
1: Δεν είναι μόνο εγώ την προσοχή. Οποιοδήποτε και αν δεν κοιτάς τον άλλον στα μάτια, τελικά υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Γιατί η αποστροφή του βλέμματος, ναι, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, όπως λένε εδώ πέρα οι ερευνητές, δεν έχει να κάνει με την έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά η ψυχολογία εξηγεί πως αυτό συνδέεται με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από τον εγκέφαλο, παιδιά. Διότι ο εγκέφαλος, όταν μιλάμε, τι κάνει? Εκτελεί πάρα πολλές διεργασίες. Σου λέει τώρα αυτός μιλάει, τι λέει, αναλύει, ανατρέχει. Όλα αυτά γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτων. Και πρέπει κάπως να οργανώσει τη σκέψη, να επιλέξει τι λέξη θα πει. Είναι η ερμηνεία των εκφράσεων. Δηλαδή, μιλάει ο Ευθύμης, αλλά γιατί στραβώνει το στόμα του? Έπαθε εγκεφαλικό, ηρωνεύεται. Κατάλαβες? Αυτό τώρα η Αστερόπη, για να το διαχειριστεί, πρέπει να τραβήξει το βλέμμα της από. Από το δικό μου, να φύγει η ματιά της από τα μάτια μου, για να μπορέσει ο εγκέφαλος να συγκεντρωθεί, ο δικός της το νοητικό της φορτίο δηλαδή, να συγκεντρωθεί καλύτερα. Και υπάρχει εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, ονομάζεται η
0: Α, νόμιζα ότι είχαμε εξηγήσει τόση ώρα.
1: Όχι, εξήγηση, υπάρχει ονομασία, ήθελα να πω, η διαχείριση του γνωστικού φορτίου.
0: Διαχείριση του γνωστικού φορτίου, μάλιστα.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι αποστρέφουν το βλέμμα τους για να συγκεντρωθούν καλύτερα, ειδικά όταν ανακαλούν πληροφορίες ή προσπαθούν να εκφράσουν κάτι σύνθετο.
0: Mm-hmm.
1: Και κάτι που πρέπει να θέλει λίγο η μηχανή, λίγο πιο δυνατά να πάρει μπρος. Αποστρέφεις το βλέμμα σου από τον συνομιλητή για να μπορέσεις μετά να συγκεντρωθείς, να τα συντάξεις όλα αυτά και να μιλήσεις ακριβώς.
0: Άλλοι κάνουν και περίεργες εκφράσεις. Έχω δει άνθρωπο να σκέφτεται και να βγάζει τη γλώσσα του έξω.
1: Πώς γίνεται αυτό, τι εννοείς? Να γλύφεται?
0: Όχι να γλύφεται, να έχει τη γλώσσα του έξω, ρε παιδί μου. Να είναι κάπως έτσι.
1: Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο συνομιλητής σου?
0: Έχω δικό μου να το κάνει για συγκέντρωση. Ή άλλοι, ξέρω εγώ, μπορεί να κοιτάνε κάπου και να πιάνουν παράλληλα το κεφάλι τους έτσι.
1: Το κεφάλι τους εννοείς?
0: Το πρόσωπό τους.
1: Το πρόσωπο εδώ,
0: ναι, που
1: είχα βγάλει φρονιμίτη πρόσφατα.
0: Δεν έχει τύχει να θες να συγκεντρωθείς καλύτερα και να πιάσεις εδώ και να κάνεις έτσι? Να πιάσει το κεφάλι σου δεξιά-αριστερά, στα μηνύγκια.
1: Όταν έχω πονοκέφαλο, όταν θέλω να καταραστώ κάποιον και θέλω να η σκέψη να μην φύγει μακριά. Οπότε θέλω να είμαι συγκεντρωμένος και να κάνω αυτό.
0: Αυτό, τι συγκέντρωση είναι γι' αυτό. Ναι. Θες να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά και να το κάνεις.
1: Okay, εντάξει. Οι ερευνητές εδώ πέρα λένε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι έχει να κάνει με το ότι έχουν δυσανάλογο κεφάλι με.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Υπάρχει μια
0: όχι.
1: τέτοια.
0: Όχι. Όχι, όχι. Μπράβο. Τώρα μπήκε το σωστό κομμάτι. Είστε έτοιμοι? Πάμε για round 2.
1: Πάλι εγώ φταίω. Να μην λέω ούτε έρευνες. Κλειδώστε με σε ένα κελάρι να μην μιλάω.
0: Ναι, είναι κακόμοιρο, δεμένο.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, Βουλγαρία, φετινή νικήτρια της Eurovision, του χρόνου γεροί να είμαστε. Στη Βουλγαρία θα γίνει ο διαγωνισμός, γεροί να είμαστε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, ποιους πρόκειται να στείλουμε, όπου ήδη κάποιοι λένε έχουν ετοιμάσει τραγούδι, έχουν ξεκινήσει, βλέπω διάφορα έτσι νέα ταλέντα στα social media και στο TikTok, να ανακοινώνουν ότι θα πάω φέτος, θα κάνω την προσπάθειά μου και γενικά να γίνεται αυτός ο μουσικός ο διαγωνισμός και να ακούς και άλλους καλλιτέχνες, να γνωρίζεις καινούργια τραγούδια και να αποφασίζουμε εμείς τουλάχιστον ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν.
1: Αυτό που έχει γίνει αυτά τα δύο τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι σαν να έχουμε μια μικρή Eurovision πριν την Eurovision.
0: Μα για να σταματήσει και η γκρίνια. Κατάλαβες τώρα, δεν μπορείς να γκρινιάξεις. Γιατί ναι, σου λέει, ας πούμε, τον Ακύλα, εσύ τον έβγαλες. Μην γκρινιάζεις.
1: Ναι, τον ήθελες.
0: Τον ψήφισες.
1: Οπότε αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και επίσης ξεχώρισε κιόλας από την αρχή. Δηλαδή, όλοι λέγανε για τον Ακύλα και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τραγούδια.
1: Καλέ, ναι,
0: ενώ αν, ας πούμε, πήγαινε απευθείας ο Ακύλας ανάθεση.
1: Όχι, γκρίνια... θα γινότανε. Εδώ γκρίνιαζαν τώρα που τον είχαμε διαλέξει κιόλας.
0: Όχι τόσο πολύ όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το
1: που
0: ίδιο ακριβώς.
1: Πού και να μην.
0: Λοιπόν, πού και να μην είχαμε διαγωνισμάρες, πού και να μην είχαμε πολύ ωραία live, τα οποία πραγματικά στα οποία θέλουμε όντως να στέλνουμε όλο και περισσότερους ακροατές. Γι' αυτό είμαστε παντού. Και όχι μόνο είμαστε. Δηλαδή δεν είμαστε μαϊντανοί. Όχι. Έχουμε ποιότητα, φίλε. Θα ήμασταν Μαϊντανία, όπου και αν ήταν. Ζάρα Μάρα, Κουτρουβάλα, είσαι εκεί να πας να βλέπεις παντού τον music. Όχι, παιδιά. Είμαστε εκεί που θέλουμε καταρχάς εμείς να είμαστε.
1: Και στα πιο hot.
0: Και είμαστε σε αυτά που μιλάει όλη η χώρα. Σε αυτά τα πάρτι. Music, ex Ζάμνα, ex Primer. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Μιλάμε για τόσα διεθνή ονόματα σε μία έτσι διοργάνωση, δεν έχει μα τα ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα και φυσικά το ραδιόφωνο μας θα ήταν ο μεγάλος, ο τεράστιος ο χορηγός επικοινωνίας σε αυτό το μουσικό γεγονός της χρονιάς με ένα line-up του Ζάμνα και Primer μαζί να είναι αξεπέραστο, τα ονόματα να είναι ατελείωτα.
1: Μην τρέπεσαι να το πεις, είναι international μάρε, το
0: παιδιά,
1: event,
0: μάρε,
1: είναι παγκοσμίου φήμης. Μιλάμε για Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armin van Helden, Coles, Mind Against, Simza και 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο Άκρα, παιδιά. Αυτό είναι το Primer και ποτέ ξανά δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Και τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για εσάς και κάποιον ακόμη, και όχι απλά διπλή, διπλή VIP πρόσκληση, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber μας, στο 6939892892, γράφοντας Primer και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Ξέρετε τι σημαίνει VIP πρόσκληση, έτσι. Δεν είσαι με την πλέμπα. Είσαι τώρα με.
1: Ναι, στον αέρα σου. Βλέπεις καλύτερα.
0: Κοίτα, δικαίωμα να θες να μπεις και μέσα στο χαμό και να χοροπηδείξεις.
1: Δεν είναι πλέμπα. Γιατί αλλά... αυτό μπορείς να κατέβεις, να φύγεις από τα VIP αν βαρεθείς και να κατέβεις να γίνεις ένα με το πλήθος. Αλλά έχεις και την άνεσή σου. Έχεις και τον μπαρ σου στα VIP. Τα έχεις όλα.
0: Δεν είσαι μέσα στην πλέμπα. Εγώ θα το ξαναπώ. Και προσέχω και τα λόγια μου. Και δεν ντρέπομαι. Δεν είσαι μες στην πλέμπα. Δεν δίνουμε τέτοιες προσκλήσεις εμείς στο σταθμό. Όχι. Δίνουμε premium πράγμα, VIP, να το δεις όπως
1: θέλεις. Παλιά δίναμε απλές, αλλά μετά ήρθε ο Ευθύμης και αποφασίσαμε να δίνουμε μόνο VIP.
0: Εγώ...
1: γιατί δεν μπορούσε να βγει από το στόμα του το απλό εισιτήριο.
0: Όταν ήρθα, είπα, αν θέλετε, αν θέλετε να είμαι σε αυτό εδώ το σταθμό, οι προσκλήσεις θα είναι VIP. Και το κάνανε, το δεχτήκανε.
1: Το δεχτήκανε, Ευθύμη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χάρη σε σένα, έχουμε VIP προσκλήσεις.
0: Πες τα εσύ, γιατί κουράζομαι
1: όχι,
0: να τα λέω.
1: Όχι, αγόρι μου, εμείς ευχαριστούμε που ήρθες.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν έφτιαξες απλά μια ζώνη, δεν έφτιαξες μια εκπομπή. Έφτιαξες ένα σταθμό ολόκληρο από τα συθέμελα.
0: Εσένα ξέχασες.
1: Εγώ είμαι μέρος εκπομπής.
0: Δεν έφτιαξες μια καριέρα.
1: Α, ναι! Μια καριέρα την απογείωσες. Έχεις δίκιο.
0: Στατίστηκε τώρα, τέλος αυτό. Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Τρία λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 27 του Ιούλη. Διανύουμε επισήμως το ζώδιο του λιονταριού. Έχουμε μπει στα λιοντάρια, τα όμορφα, τα βασιλικά τα λιοντάρια. Φύγαμε από τους ξενέρωτους και τους κλάψουν τους καρκίνους.
1: Μιλά πιο ωραία για τους καρκίνους, γιατί οι καρκίνες έχουν στηρίξει αυτή τη ζωή.
0: Το ξέρω, αλλά κλάψα, παιδιά. Κλάψα μύρλα, το ξέρετε όλοι. Πρέπει να ασχολείσαι με έναν καρκίνο για να καταλάβεις λίγο τι εννοούμε. Ήρθε τώρα η περίοδος του Βασιλιά. Πώς να κάνουμε
1: του
0: τώρα.
1: Βασιλιά, κάντε μας λίγο αέρα, όρη μου.
0: Του Βασιλιά, του Βασιλιά.
1: Με την αυτοπεποίθηση και τα όλα σας. Επίσης, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Χρόνια πολλά στον Παντελή, να πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε κανένα για να σκεφτώ. Παντελή, Παντελή.
1: Παντελής, Παντελεήμονας.
0: Έχεις κάποιον.
1: Όχι, δεν έχω κάποιον.
0: Ωραία.
1: Απλά είναι viral γιορτή.
0: Λοιπόν, άμα σε λένε Παντελή ή όχι, δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε δώρο για σένα. Έχουμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου. Ουζου τα γυαλιά ηλίου είναι από Ουζου και θέλουμε πολύ να είναι αυτά τα τελευταία δώρα, τα δώρα τα οποία θα σας συντροφεύουν στις καλοκαιρινές σας διακοπές και θα τα φοράτε και θα μας θυμάστε και θα λέτε αχ, δείτε τα γυαλιά που φοράω, από πού τα πήρες. Είναι Ουζου, τα πήρα από τα παιδιά, από τους Δελούλου, από τον Music.
1: 15 διαφορετικά σχέδια, σίγουρα θα βρείτε κάτι που να σας αρέσει, κάτι που να σας ταιριάζει, με πολύ ωραίους σκελετούς και μάτ και σάινι, με πολύ ωραίους φακούς και τεγκραντέ και ό,τι θέλετε, αρκεί να στείλετε τώρα παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, στο 6939-892-892, για να τα διεκδικήσετε αυτά τα γυαλιά, παιδιά.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε το Άσε το Οχο, πολύ γνωστό τραγούδι, ελληνικό θα ακούσουμε και θα πρέπει να συμπληρώσετε τον στίχο. Πανεύκολο τραγούδι, ζεμπεκιά ωραία. Την έχει χορέψει η Αστερόπιχαϊνά.
1: Άλλη μόνο.
0: Το αγαπημένο της τραγούδι.
1: Βέβαια είναι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Δεν θέλουμε να έχετε καλές φωνές. Θέλουμε να ξέρετε στίχους ελληνικούς, το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Καλησπέρα. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Νίκο.
0: Νίκο, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
0: Νίκο, πού βρίσκεσαι, ρε φίλε, στο υπόγειο? Από πού μας μιλάς?
3: Α, δεν καλώ σημά.
0: Εντάξει, είσαι κάπου στο βάθος. Στο βάθος κήπος. Πού είσαι?
3: Είμαι δίπλα στην Τουρκία.
0: Α. Δηλαδή, στη Ρόδο.
3: Είμαι Σάμο τώρα, εδώ.
0: Σάμο. Είσαι στη Σάμο, είσαι διακοπές.
3: Μόνιμος.
0: Α, είσαι μόνιμος. Και μας ακούς μέσω ίντερνετ από τη Σάμο.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Μπράβο μας. Καλή δουλειά κάνουμε.
2: Ωραία, κοίτα να δεις τελικά.
0: Τι γίνεται στη Σάμο, έχει κόσμο?
3: Έχει, τώρα είναι η περίοδος που είμαστε τα πούλη.
0: Τέλεια. Και εσύ ασχολείσαι με τουριστικά?
3: Όχι, όχι.
0: Τι κάνεις?
3: Ιατρικά εργαστήρια κάνει.
0: Εργαστήρια κάνει.
2: Ιατρικά.
0: Ιατρικά εργαστήρια, μας είπες.
3: Μικροβιολογικό, ναι, ναι.
0: Μικροβιολογικό, τέλεια.
2: Στη δουλειά είσαι και μιλάς έτσι χαμηλόφωνα?
3: Όχι,
0: σου λέει, μας κλέβουν το
2: οι Τούρκοι.
0: Έρχονται οι Τούρκοι και μας παίρνουν το σήμα, παιδιά. Είναι επίσημο τώρα αυτό, ορίστε, να το. Πάμε να παίξουμε γρήγορα. Από τραγούδια ελληνικά πώς τα πηγαίνεις?
3: Καλά, αρκετά.
0: Αρκετά, για να σε ακούσουμε λίγο.
4: Μου τα πάνε.
0: Έλα. Άρε Νατάσα.
2: Έλα και το κομπρόχι.

0: Thor.
1: Да,
2: με δυο φίλοι.
1: Ναι, μετά.
2: Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους που θέλω να με βλέπουν από νόμου.
0: Λίγο αργεί αυτό, έχεις κάτι άλλο.
1: Άκου λίγο τώρα αυτό.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, υπάρχουν καλλιτέχνες που σας βοηθάμε. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια που είναι εθνική. Δεν μπορούμε τώρα αυτό να το δώσουμε. Και είναι και Πασχάλης Δερζής με Νατάσα Θεοδωρίδου. Γεια σας τη γραμμή.
0: Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, πώς σας λένε?
4: Γεια, είμαι η Ειρήνη.
1: Ειρήνη, τι κάνεις?
4: Καλά παιδιά, έχω φύγει από το σούπερ μάρκετ. Πήγα για δύο πράγματα και έχω φύγει με 60 ευρώ που λέμε.
1: Βλάκα, κλασικά. Τι πήρες, άνοιξε τη σακούλα να μας πεις.
4: Και πήρα πολύ random πράγματα. Κάτι καθαριστικά,
1: ναι.
4: Κάτι πίτες, κάτι κοτομπουκές.
1: Κάτι κοτομπουκές.
4: Δάφνη για φακές αύριο.
1: Εντάξει. Εντάξει,
4: random πράγματα. Random.
1: Φακές πήρες, γιατί όλα τα άλλα τα πήρες για τις φακές, φακή δεν ακούμε.
4: Τις πήρα και τις φακές.
1: Τις πήρες τις φακές, μπράβο. Εντάξει φίλε, έτσι είναι τώρα το σούπερ μάρκετ, αλλά αύριο τρίτη φακή, γιατί ρε πουλάκι μου.
4: Ήθελα να τη φάω σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβες να την
4: κάνω. Και αναγκαστικά αύριο.
1: Τις κοτομπουκές είναι μετά τη φακή, δηλαδή για να στανιαρεί.
4: Πάρα μεθαύριο, ναι, για να ισιώσω.
1: Μην θα τις βουτάς, μήπως μέσα στη φακή. Ειρήνη, πού θα πας διακοπές?
4: Θα πάω στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, τέλεια. Μια χαρά. Ναι. Πότε, για πότε φεύγεις?
4: Το 15 Αύγουστο, δυστυχώς.
1: Άρα Κρήτη που σημαίνει ήλιος, που σημαίνει ζέστη, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιών από εμάς για να το κερδίσεις και να είσαι φιγουρινέτο. Οπότε πάμε να μας τραγουδήσεις.
4: Άντε να δούμε.
1: Για άκου.

0: μπράβο σου.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο και εσύ, Εθεά. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι. Γεια σου, φιλενάδα. Μπαμπάι. Γεια, γεια, γεια. Ωραία ήταν.
0: Γιατί τόσο αργά το τραγουδούσε.
1: Εντάξει, είχε ένα delay λίγο.
0: Παιδιά, αλλά... πάρα πολύ αργά. Δεν έχω ξανακούσει ποιο slow version.
1: Ήταν ωραίο. Μας το πήγε από την άλλη, αλλά το είπε σωστά. όλοι οι υπόλοιποι που μας στείλετε μήνυμα και θέλετε να σας πάρουμε τηλέφωνο, αύριο, παιδιά. Αύριο ξανά, αύριο θα παίξουμε. Έχουμε και άλλα γυαλιά ηλίου. Τελευταία εβδομάδα θα την αδειάσουμε την αποθήκη, το νου σας.

0: Σας υποδεχόμαστε κάθε δευτερόλεπτο στον Music 892. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Επίσης τα πιο ωραία remix παίζουν εδώ και σας κρατάμε πάντα σε εγρήγορση.
1: Είδατε λίγο αυτόν τον τυπά, τον έπιασε ζέστη, δεν ξέρω τώρα, στη Νέα Σμύρνη, που είναι οδηγός τραμ, ο οποίος οδηγούσε ουσιαστικά με τα πόδια επάνω στην κονσόλα.
0: Στην κονσόλα.
1: Στην κονσόλα το αυτοκίνητο, πώς λέγεται όλο αυτό, το καντράνι και όλο αυτό το ταμπλό, ναι. Και κάπνιζε ταυτόχρονα. Το είδατε, έγινε.
0: Το είδα.
1: Ναι, και μάλιστα η Στασί εξέδωσε και ανακοίνωση για τον οδηγό.
0: Ότι.
1: Ήταν ο οδηγός τραμ στη Νέα Σμύρνη. Αυτός έβγαλε τα παπούτσια. Αύξηση λέει. Μπράβο, αύξηση. Όχι. Αυτός έβγαλε τα παπούτσια του. Είχε τα πόδια του αυτό πάνω στην κονσόλα χειρισμού, όπως λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάπνιζε και πετούσε και τις τάχτες στον πάτωμα. Ήταν Μερακλής.
0: Ρε, μήπως είχε πιο άνθρωπος.
1: Τον δικαιολογεί αυτό. Ναι, ρε, μπορεί να έπιε δύο ποτηράκια.
0: Όχι, όχι. Δεν βρίσκω κάποια λογική εξήγηση πίσω από αυτό. Γι' αυτό λέω, μήπως ήταν και μεθυσμένος εκτός από όλα τα άλλα.
1: Να πω ότι σημειώνει εδώ πέρα ότι ο συγκεκριμένος οδηγός καταρχάς έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζω αναλυτικά την ανακοίνωση, έτσι. Λέει εδώ πέρα και αφορούν σε αυτό το βίντεο ότι αυτός οδηγούσε χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του ακολουθεί προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης. Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική πρόσβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τώρα δεν ξέρω που είναι η εποχή του ίντερνετ και είναι η εποχή του κινητού και όλη αυτή τη φασούλα. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος πώς το είχε στο μυαλό του, πώς το πίστευε.
0: Ότι θα τον βρει κάποιος.
1: Εκτός αν ήθελε να κάνει μια έξοδο ηρωική και λέει δεν θα φύγω.
0: Όλα για όλα.
1: Απολύστε με. Τι να κάνω για να με απολύσουνε. Να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι οδηγούσε με τα πόδια. Δεν είναι ότι ήταν ξυπόλυτος. Δεν ήταν ότι κάπνιζε. Δεν ήταν ότι πετούσε τις τάχτες του κάτω. Ήταν όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα σε μια φωτογραφία που είναι πολύ Ελλάδα, Αθήνα, κατά καλό καιρό, 27 Ιουλίου του 2026, όλη αυτή η φάση. Αλλά πέρα από όλα αυτά, καλά έγινε.
0: Βλέπεις τι χάνουμε εμείς που δεν μπαίνουμε στα μέσα. Iconic στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αν τον έβλεπα έτσι.
0: Εσύ. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν μόνο τον.
0: Θα είχες καλέσει την αστυνομία και θα μας περίμενε στο τέλος.
1: Δεν ξέρω άμα ήταν δηλαδή μόνο απλώς το δημοσίευσα ένα βίντεο και τον έδειξα.
0: Όχι,
1: και είπα ότι αυτό.
0: Σου λέω, θα έχεις καλέσει την αστυνομία στην επόμενη στάση, ήταν εκεί.
1: Θα του έλεγα, παρακαλώ, μπορείτε αρχικά να κατεβάσετε τα πόδια σας. Γιατί μιλάω πάντα στο πληθυντικό. Γιατί δεν ξέρω. Κάπως
0: πιο
1: δεν...
0: πολύ τι είναι στο σήκω από εδώ, θα το πάρω εγώ. Ας το κάνει το τσιγάρο σου παρά το.
1: Και πώς οδηγεί, δηλαδή βλέπω τώρα το βίντεο και τη φωτογραφία εδώ πέρα και αυτά που έχουν κυκλοφορήσει. Και το τιμόνι, ρε παιδιά, είναι και λίγο.
0: Όλα το τιμόνι, τιμόνι. Σε ένα τραμ είναι μεγάλο δεν και σταθερό. Είναι. Δηλαδή ποδήλατο, εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ και να αφήσεις τα πόδια σου να τα βάλεις πάνω στο τιμόνι. Όλα γίνονται.
1: Νιώθω ότι δεν έχει τιμόνι, ρε Αστερόπη. Δεν τραμ είναι, αφού έχει μέσα τις γραμμές. Δεν στρίβει αυτό. Πάει όπως πάει η γραμμή. Δεν έχει. Είναι ο μοχλός που πρέπει να έχει σταμάτα ξεκίνα.
0: Άρα πάει και βάζει το ταμπλό.
1: Ναι, οπότε αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, να δες το βίντεο.
0: Άρα
1: εδώ πέρα,
0: το σταυροπόδι δεν είναι πρόβλημα. Το κάπνισμα είναι το πρόβλημα.
1: Πώς δεν είναι πρόβλημα, αφού έχει τα πόδια του ξυπόλυτος πάνω στα τέτοια. Τα έχει πάνω στο ταμπλό. Τι δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι κανονικά τα πόδια του κάτω. Δεν ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι στην παραλία για να καταλάβετε.
0: Θα ήθελα να πάρουμε συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί καταλήγω. Θέλω να μας πει τι σκεφτόταν.
1: Να σε μάθει να οδηγείς έτσι θέλεις. Να οδηγείς το αυτοκίνητό σου έτσι.
0: Μα το ζήλεψα.
1: Θέλεις αυτό το πράγμα. Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ όλα πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Πολύ καλά πηγαίνει η Μαντονάρα, την οποία την ακούσαμε μόλις το I Feel So Free από το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 4 του Ιούλη και βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή, παιδιά, για να δούμε αν θα καταφέρει και αν θα ανακοινώσει φυσικά παγκόσμιο tour για να πάμε να τη δούμε. Λένε ότι έχει κλείσει και έχει δεσμεύσει αρκετές ημερομηνίες, τουλάχιστον για το Wembley στο Λονδίνο.
1: Α, μπράβο, εκεί που σου είχα ευχηθεί να παίξεις και εσύ.
0: Έτσι, και όπως είναι τώρα πολύ της μόδας, οι καλλιτέχνες οι περισσότεροι, αυτό ξεκίνησε από την Αντέλ, πλέον επιλέγουν μία χώρα και κάνουν εκεί πέρα 15 συναυλίες. Οπότε όλοι εμείς θέλουμε να... Ναι, δεν είναι αυτό που θα κάνεις πανευρωπαϊκή και θα πας παντού, ας πούμε. Πηγαίνεις σε πολύ συγκεκριμένα μέρη. Μακάρι, γιατί θα ήθελα να ξαναδώ Μαντόνα. Είναι φανταστική έτσι κι αλλιώς σαν καλλιτέχνηδα, αλλά και στα live της είναι φοβερή. Στην παρέα μας έχουμε το Regent's Casino Mont Barnes, που και αυτό είναι φοβερό και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν voucher βενζίνης. Το ξέρετε αυτό. Σας το λέω που σήμερα είναι και Δευτέρα. Μπορείτε να κερδίσετε βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ με μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης. Το Regent's Casino Mont Barnes μας περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να μας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για όλες τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις. Και αν πιστεύετε πως κάπως λίγο νιώθετε σήμερα την τύχη σας, ευκαιρία να πάτε στο βουνό. Καλοκαίρι στο βουνό είναι υπέροχα, είναι φανταστικά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Τι κοπέλες.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για τα ζώδια της εβδομάδας για να δούμε τι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα από τα αστρολογικά. Μέχρι στιγμής, παιδιά, παράπονο δεν έχετε. Ό,τι έχω πει, έχω πέσει μέσα. Πείτε την αλήθεια.
0: Όλα.
1: Δεν έχω πέσει. Ναι, τα έχω πει καλά.
0: Έχεις
1: λοιπόν
0: πέσει, σε έχουμε σηκώσει και έχεις ξαναπέσει. Τόσο μέσα έχεις πέσει.
1: Λοιπόν, Κρύ, μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς είναι αυτή για εσάς σε έρωτα, γονιμότητα και δημιουργικότητα. Να ξέρετε ότι οι στόχοι σας αρχίζουν να πραγματοποιούνται με εντυπωσιακό τρόπο. Περνάω σε Ταύρους, όπου η καριέρα σας περνάει σε μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς. Τα αισθηματικά σας χαρίζουν πάθος, νέες γνωριμίες και πολύ όμορφες εξελίξεις. Δίδυμοι, υπογραφές σημαντικών συμβολέων, συμφωνίες και επαφές με το εξωτερικό ή μία μετακόμιση στο εξωτερικό επίσης μπορεί να αλλάξουν καθοριστικά τη ζωή σας. Τώρα.
0: Τι έγινε?
1: Τώρα περνάμε σε καρκίνους. Πιάστε μου λίγο βαθυλάκι.
0: Γιατί?
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Θέλω να κρατηθείτε.
0: Κράτε,
1: να το πιάσω.
0: Στο πιάσα και.
1: Λοιπόν, νέες οικονομικές συμφωνίες και αυξημένα έσοδα αλλάζουν τα δεδομένα σας. Φίλοι καρκίνοι!
0: Καημένη, τα πιστεύει.
1: Το παιχνίδι του φλερτ επιφυλάσσει επίσης.
0: Α, και το φλερτ ευχάριστες... Είναι σίγουρα ψέμα.
1: Ευχάριστες προσωπικές στιγμές.
0: Άμα είναι και για τα ερωτικά σου καλά, δεν είναι τα πιστεύεις.
1: Γιατί ρε? Διανύω μια εξαιρετική περίοδο στη ζωή μου γενικά.
0: Την έχεις νιώσει?
1: Λέοντες. Η σημαντικότερη πανσέληνος της δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Δώσε μου το περίμενε. Φίλοι μου λέοντες, η σημαντικότερη πανσέληνος της δεκαετίας φέρνει συγκλονιστικές εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Μία σχέση κορυφώνεται ή μία νέα ιστορία μπορεί να ξεκινήσει δυναμικά. Α,
0: ωραία,
1: καλά,
0: καλά, καλά.
1: Παρθένη, νέες επαγγελματικές εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία της καριέρας σας. Η γοητεία και ο ενθουσιασμός σας βρίσκονται επίσης στα ύψη αυτό το διάστημα. Ζυγοί, συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα αισθηματικά σας. Νέες φιλίες και ισχυρές γνωριμίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο ευκαιριών. Σκορπιοί, πάρτε ανάσα γιατί μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας. Σπίτι και οικογένεια αλλάζουν σταδιακά, θέλω να πω. Ενώ ο Αύγουστος σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. Τα λέγαμε, καταλάβατε. Τοξότες, μεγάλες συμφωνίες και εξελίξεις που δέσεις στο εξωτερικό αλλάζουν την πορεία σας. Ναι, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Εγώ και η οικονομική σας κατάσταση αλλάζει σε καθοριστικό βαθμό και εξαιρετικά μπράβο. αποκτάτε την οικονομική ασφάλεια που επιθυμούσατε εδώ και πολλά χρόνια. Υδροχόοι, η σημαντικότερη πανσέληνος της δεκαετίας, φέρνει το μεγάλο ερωτικό σας ξεκίνημα. Έρωτας, πάθος και συγκλονιστικές εξελίξεις αλλάζουν την προσωπική σας ζωή. Και τέλος, φίλοι, ηχθείες, θετικές εξελίξεις στα εργασιακά αλλάζουν την καθημερινότητα και την ψυχολογία σας. Ο έρωτας ανανεώνεται και σας χαρίζει όμορφες, ξέγνιαστες, προσωπικές στιγμές. Αυτές ήταν προβλέψεις της εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν συμβεί κάτι καλό στη ζωή σας, ενημερώστε με. Δεν τα έχω γράψει εγώ, είναι από τη Ζαρατούστρα τα ζώδια. Πέφτει πάντοτε μέσα.
0: Φιλιά στη Ζάρη, την αγαπημένη μας, το Χριστινάκι μας. Πολλά φιλιά. Δυναμώστε λίγο τώρα, κάτι από τα παλιά μας αρέσει.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λοιπόν, και μιας και τελειώνει κάπου εδώ η εκπομπή μας για σήμερα, πριν φύγουμε, να σας πούμε κάτι σημαντικό, παιδιά. Να σας πούμε για το Greece Race for the Cure, το οποίο επιστρέφει πιο δυνατό και είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Το δικαίωμα Music 892 θα στηρίξει το Greece Race for the Cure και θα σας καλέσει να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης οργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Για 18η χρονιά θα γίνει, μαζί με το Άλμα Ζωής, αγώνας δρόμου και περίπατος, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Πολύ καλά ακούσατε. Αλλάξαμε χώρο, νέο χώρο. Ακολουθούμε νέες διαδρομές και τρέχουμε για μία ακόμα χρονιά με κοινό στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση αλλά και την αλληλεγγύη. Το Σάββατο μας περιμένει και μια μεγάλη γιορτή με δράσεις, μουσική, εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Ενώ την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Και όπως σας είπα, ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί για να σας περιμένει, για να στηρίξουμε μαζί αυτό το σπουδαίο σκοπό. Και αν θέλετε να κάνετε την εγγραφή σας, μπορείτε τώρα να την κάνετε στο greecerace.gr.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να σας κουνήσουμε τα μαντήλι και να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστούμε που και σήμερα, αρχή εβδομάδας, ήσασταν εδώ πιο ηρεμοί. Οι περισσότεροι λείπετε διακοπές, άλλοι που είστε και μας ακούτε δεν θέλετε και πολλά πολλά, αλλά ευχαριστούμε, εκτιμούμε που είστε ακόμα εδώ. Μετράμε αντίστροφα 4 μέρες και σήμερα, τίποτα δηλαδή, για να σας αποχαιρετήσουμε
0: επισήμως.
1: 4 και σήμερα ισχύει. Αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ για να κάνουμε χαμό στις 6 το απόγευμα, το νου σας.
0: Από μας φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Στο Instagram.
9: Ναι.
8: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
9: Μόνο.
8: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίκτης. Σε κρατώ την φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ την. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ την σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα, επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
4: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
3: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
3: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούς.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Nova.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
3: Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σα
4: ήθελα. Ωραία, Μαρία, θα μα κάψει κάθε κέρα που έχει μείνει. Τι ο άλλο φέρο ή ο μάτζε.gr, μαλακτία.
2: Εγώ φταίω που σα ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να συντακτεί κανεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάδια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, θα σπάνω, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
1: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
0: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
1: Από τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε.
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου, έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
4: Δεν ξανάρχομαι
2: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
8: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
3: Είμαι ο Θάνος Σανκάλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Ave Μαρία.
5: Ave Μαρία.
4: Πού πήγε? Πού είσαι, παιδί μου?
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
6: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
5: Ave.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου.
1: Αφού
0: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
1: Καλά κοροϊδεύεις.
0: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
1: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
0: Μπράβο,
1: ρε.
0: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγα, εμεί
3: ποτέ. Όχι, τα ακούγε εσύ,
2: παιδιά. Σπόνε τα ακούγα,
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: Λουλού.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
2: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενάμιση χρόνο.
1: Δεν το πρόβλημα.
2: Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεσαι όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
1: Τι λέει για μένα.
2: Και αντιλιακό,
1: που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
2: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: 98.92
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχει πάει εκεί.
0: Ναι, έχω πάει. Άκουνα, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
3: Μην την κοροϊδεύει.
2: Τι να κοροϊδεύει.
0: Άλλο μπορεί να κοροϊδεύει.
2: Τι δουλειά έχει εσύ στην Αίγυπτο, Μόρι Μαρία.
0: Έκανε ένα βίντεο κλειπ. Ενό πολύ. Βάλτε να το δει, βάλε
3: μου. Σκηνοθέτηδα, είσαι.
0: Βάλε μου νύρ.
3: Τι μου νύρ,
0: βάλε μου νύρ.
2: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
0: Πόσες προβολές έχει?
2: Να πω κάτι.
3: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
0: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
3: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
0: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
3: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
2: γύρω. Α, βράδυ δεν κάνα τα κόψει. Δεν
1: κάνα
2: τα βγάλεις έξω.
1: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
2: Καλά.
1: Πραγματικά.
2: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου.

0: βράδυ.
1: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
0: Είστε
1: όταν
0: όλοι καλά.
1: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
0: Είστε
2: τώρα,
0: όλοι
2: άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: I've got. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του
1: πάει
2: κόσμου.
1: Αίγυπτο.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Για πες.
2: Μου φάνηκαν μικρές.
3: Μικρές.
2: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
1: Η σφίγγα,
3: πώς φάνηκε.
2: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
3: Υπερεκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
2: Νορμάλ.
1: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
2: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
1: θεωρία. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, σφίγγα. Εντάξει. Το πιο μιζερό.